de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να έχουμε σηκωθεί με χαρά. 5 και 38 πρώτα λεπτά. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Μία και 38 το μεσημέρι, ώρα Σίδνεϊ. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας στην Αυστραλία που μας ακούν live μέσω του ελληνικού ραδιοφώνου του Free Angel 898. Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Θωμά τον Απόστολο. Ενώ ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 7 και 25 πρώτα λεπτά και θα δύσει ένα λεπτό μετά από τις 7. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην αγαπημένη μας πρωινή ραδιοφωνική συνήθεια, πρωινό ξεκίνημα. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8, κάτι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Κώστας Γιαννάκης, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα για εσάς που θέλετε να μας καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα με την καλημέρα σας. Το τηλέφωνο μας είναι 6932-436-690. 6932-436-690. Τώρα, αν είστε της τεχνολογίας και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο info@winradio.gr. info@winradio.gr. Καλή σας μέρα. Καλό ξεκίνημα.

όσον αφορά τον σημερινό καιρό, καλά μου πρωινάκια, θα αφήσουμε πίσω τις βροχές των προηγούμενων ημερών και από σήμερα θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε για σήμερα, Τρίτη 6 του Οκτωβρίου, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ψηλές θερμοκρασίες.

Στην Στερεά και στην Πελοπόννησο το θερμόμετρο σήμερα θα παίξει από 8 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Καλά ακούσατε, στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας σήμερα από 16 έως και 26, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 24 βαθμούς.

0: να καλωσορίσω στην ραδιοφωνική μας συντροφιά τον Γιάννη Σιδηρά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τον Χρήστος Πάλα στην Καλαμάτα και τον Βασίλη Αλεξόπουλο στην Τρίπολη.
1: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

Είμαστε κι εμείς εδώ, μου γράφει ο Μάκης, ο Ταρίφας, στον Πειραιά. Καλημέρα Μάκη μου. Καλημέρα στον Πειραιά. Εσένα Μάκη μου σε άφησα τελευταίο, ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι γαύρος. Καλή δουλειά.

Για να δω τι μου γράφει ο φίλος μου 518. Ανδρέας, καλημέρα από Πάτρα. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα στην Πάτρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ραδιογάμα στους 94 στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Πες και μια καλή μέρα στα Γρεβενά, μου γράφει η κυρία Γεωργία μας, η οποία συμπληρώνει Γεωργία Γρεβενά Παναθηναϊκούς. Καλημέρα Γεωργία μας.

Ανοίγουμε και το άλλο μάτι σιγά σιγά, ε. Πάμε να ανοίξουμε και το δεξί μάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξυπνάει με πρωινό ξεκίνημα εδώ και 12 χρόνια. Πότε πέρασαν, ρε παιδιά, 12 χρόνια. Καλή σας μέρα.

Έτσι σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Καλημέρα στον Φάνη, στο Χαϊδάρι. Καλημέρα στο δρέπανο της Αργολίδας.

8 λεπτά πριν από τις 7, πριν από τις 6, πω βιάζομαι. 8 λεπτά πριν από τις 6 λοιπόν είναι η ώρα, καλή σας μέρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Άντε να σας φτιάξω το πρωινό. Η Ματίνα Παγώνη έβγαλε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό υγείας όλων των εποχών.

Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στην Ιφίλιο, ενώ εμείς είχαμε πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι. Μια πρώτη ματιά στις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων στην Σαλαμίνα 36 άτομα πάνω στο Νέπτουν έθος. Συναγερμός για πτήση της British Airways προς Σικάγο, πτώση από τα 36.000 στα 9.000 πόδια. Στα Πατήσια, γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε νηπιαγωγό, άρπαξαν το παιδί και έφυγαν. Θάνατος Μαζονάκη στην Ευρωβουλή, υπόθεση Νίκος Παπανδρέου κατά όσων πουλάνε αθάνατο νερό. Επισοδιακή καταδίωξη στο Καματερό, ανήλικοι έκλεψαν τάξη και καρφώθηκαν σε κολόνα. Τρόμος στην Τουρκία, ένα χταπόδι επιτέθηκε σε ανήλικο ενώ κολυμπούσε στην Αλικαρνασό. Ενεργοποιείται το σύμφωνο της Μέκας, ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Σαουδική Αραβία. Ιράν, ο Πεζεσκάν κλείνει την πόρτα στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

καλά μου πρωινάκια. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Τρίτη 6 του Οκτώβρη. Τι συνέβη στον κόσμο σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου, το 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. 6 Οκτωβρίου του 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ελασσόνα και την Δεσκάτη. Σαν σήμερα, το 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Στους 6 του Οκτώβρη του 1955, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής γίνεται για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σαν σήμερα 6 του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, το 2023 πεθαίνει η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, η Μέρη Χρονοπούλου.

φίλος μας ο Σάββας στο τρίλοφο της Θεσσαλονίκης είναι και αυτός στην μεγάλη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους πρωινούς. Καλημέρα Σάββα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Καλό στον Παντελή, χαλάστρα.
1: Κλειστή μπροστά σου η δρόμη, δεν τελειώσα.
0: Και ο πρόεδρος των αρτοπιών στην Μεσσηνία είναι και αυτό στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μάλιστα στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα στη Μεσσηνία μας.

είμαι κι εγώ εδώ, μου γράφει η Μαριάννα στο Ναύπλιο. Καλημέρα Μαριάννα μου. Καλώς την Δέσποινα, Αγία Παρασκευή.

Καλημέρα από το Μοσχάτο, μου γράφει ο Νίκος, ο οποίος αναρωτιέται τι ώρα θα βγει ο σοφός της συντροφιάς. Νικόλα μου, καλημέρα, καλημέρα στο Μοσχάτο, ο σοφός. Τώρα κόβει τις βόλτες του. Μετά τις 6:20 θα ακούσουμε τι έχει γράψει σήμερα ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος. Καλημέρα, Θόδωρε. Να καλημερίσω και το καλύτερο μισό του Θόδωρου, την κυρία Σεμίνα μας.

10 λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα και ο θαλασσόλικος της παρέας μας, ο Τζίμι, ο Μαρινιέρο μου γράφει. Σας ακούω μεσοπέλαγα, πίνω καφεδάκι, καλημέρα σε όλους στην πατρίδα. Γεια σου Τζίμι μου.

Κώστας Γιαννελόπουλος μου γράφει καλημέρα από την Πάτρα. Ωραίο τραγούδι, που το ξετρυπώσατε. Το έχουμε εμείς αυτό. Καλημέρα και Γιαννελόπουλε, καλημέρα στην Πάτρα μας. Γεια σου Γιάννη μου, Νεακίους.

0: Λοιπόν, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Προσοχή, όσοι είστε αλλεργικοί μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο για περίπου ένα λεπτό. Σόου του Άδωνη Γεωργιάδη στο Ήλιον την περασμένη Κυριακή, παραμονή της μεγάλης γιορτής, η 52η επέτειος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γιορτάστηκε χθες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν βρέθηκε στο Ήλιον. Δείτε πόσο με αγαπάει ο κόσμος, είπε ο Σπύρος. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση κατόπιν πρόσκλησης του πρώην Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαυροϊδάκου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην περιοχή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνομίλησε με πολίτες, ενώ σε ανάρτησή του μίλησε για θερμή υποδοχή και εξέφρασε την πρόθεσή του να ανταποδώσει, όπως ανέφερε, την εμπιστοσύνη τους. Από την βραδιά ξεχώρισαν και ορισμένα στιγμιότυπα με πολίτες, όπως μια γυναίκα που δεν συγκράτησε την αγάπη της.
2: Και στην του κόσμου

0: πριν τις εθνικές εκλογές του 2027 θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου εδώ στην Τυχιακή. Κάνουμε παράδειγμα του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία. Δηλαδή μεταφέρουμε εδώ το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Γιατί το νοσοκομείο Παναγωδίτη λειτουργεί εδώ με όλες τις ειδικότητες και με μερίδες και τα πάντα. Θα αποσυμφωνήσουν αυτό το Πέδων Αγία Σοφία πολύ.
1: Δεν είναι τόσο καλό το ηχητικό μας, θα το ξανακούσουμε λίγο αργότερα αφού διορθώσουμε τα τεχνικά μας εδώ. Θεούλης, Θεούλης, του είπε η κυρία στον Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς θα το ξαναβάλουμε αυτό, έτσι. Έτσι, για να το ξανακούσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο. Ακού Θεούλης, ο Άδωνης.

0: Χθες το μεσημέρι στα Πατήσια πήγε μια 76χρονη γιαγιά να παραλάβει το εγγόνι της από το νηπιαγωγείο. Αλλά η γιαγιά δεν είχε μαζί της την υπεύθυνη δήλωση που απαιτεί το για να παραλάβει το εγγόνι της και οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να της το παραδώσουν. Δεν φαντάζεστε τι ακολούθησε. Καυγάς κατά τον οποίον η 76χρονη γιαγιά φέρεται να επιτέθηκε σε μία από τις νηπιαγωγούς. Η εκπαιδευτικός υπέστη εκδορές στο πρόσωπο. Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία στο νηπιαγωγείο και η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της 76χρονης. Έλα όμως που μετά πήγε και η 47χρονη μητέρα στο νηπιαγωγείο και φέρεται να τσακώθηκε και εκείνη με τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα εξύβρισε μία από αυτές. Στην συνέχεια η μητέρα παρέλαβε το παιδί και έφυγε, αλλά χθες το βράδυ οι αστυνομικοί την αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση και όλο αυτό ξεκίνησε από μία διαφωνία για το ποιος μπορούσε να παραλάβει το παιδί και πήρε ποινική διάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα. Για πάμε να ξανακούσουμε αυτό το περιβόητο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι του είπε η κυρία? Θεούλης είσαι, Θεούλης. Και ο Άδωνης τι είπε? Δείτε, δείτε πόσο μ' αγαπάει ο κόσμος.
1: Στο Ήλιον βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση κατόπιν πρόσκλησης του πρώην Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαυροϊδάκου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην περιοχή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνομίλησε με πολίτες, ενώ σε ανάρτησή του μίλησε για θερμή υποδοχή και εξέφρασε την πρόθεσή του να ανταποδώσει, όπως ανέφερε, την εμπιστοσύνη τους. Από τη βραδιά ξεχώρισαν και ορισμένα στιγμιότυπα με πολίτες, όπως μιας γυναίκας που δεν συγκράτησε την αγάπη της.
2: Θεούλης!
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω, αυτά θέλω.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
4: αυτά. Είπαμε, σ' αγαπώ.
3: Αγάπη. Σ' αγαπώ μου είναι.

0: εθνικές εκλογές του 2027 θα έχει ξεκινήσει η λειτουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου εδώ στη Δυτική Αθήνα. Κάνουμε!
1: Θεούλης είσαι Θεούλης και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινα για σένα, για τον Άδωνη δηλαδή.

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Μην ξεχνάτε ότι οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη.
1: Δεν θέλω να σε χάσω, γιατί σε νιώθω και με νιώθεις και εσύ.
0: Τρίτη 6 του Οκτώβρη σήμερα, να δούμε τι έχει γράψει ο σοφός της συντροφιάς μας, ο Θόδωρος Καμπέρος, στην Πάτρα. Ο Θόδωρος λοιπόν γράφει: γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε πόσο ωραίο είναι να μένεις ήρεμος μπροστά σε αυτόν που θέλει τον εκνευρισμό σου. Πόσο ωραίο είναι να μένεις με το χαμόγελό σου μπροστά σε αυτόν που σε θέλει να κλαις. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θόδωρε.

0: Είχαμε και μια αποκαλυπτική εμφάνιση της εγκυμονούσας τραγουδίστριας Σιάρα με διάφανο φόρεμα σε εστιατόριο στο Παρίσι.
1: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο πέμπτο της παιδί, αλλά με απόλυτα τολμηρή εμφάνιση, εμφανίστηκε η Σιάρα στο Παρίσι, τραβώντας τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Η τραγουδίστρια βρέθηκε σε ιταλικό εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας, επιλέγοντας για την έξοδό της ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα από διάφανη δαντέλα. Η δημιουργία άφηνε να διακρίνονται τα μαύρα εσωρουχά της, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα μαύρο παλτό, διατηρώντας τη συνολική εμφάνιση σε μόνοκρομ αισθητική. Η εγκυμοσύνη δεν την κράτησε μακριά από τις υποχρεώσεις της στο χώρο της μόδας, με την ίδια να συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις της μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες της κοίησης.

λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια προσπάθεια ενός ανθρώπου να μπει στο τρένο σε παρολίγων τραγωδία στην Ινδία, με έναν αστυνομικό να επεμβαίνει την κρίσιμη στιγμή και να σώζει τον επιβάτη που είχε πέσει στο κενό μεταξύ του σειρμού και της αποβάθρας. Στην Ινδία λοιπόν, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ατζμέρ στην πολιτεία Ρατζαστάν, ένας επιβάτης επιχείρησε να ανέβει στον σειρμό ενώ αυτός ήταν ήδη σε κίνηση. Δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο επικίνδυνο κενό ανάμεσα στο βαγόνι και την αποβάθρα.

Ευτυχώς ένας άνθρωπος που ήταν κοντά στο σημείο κατάφερε αρχικά να πιάσει τον επιβάτη από το χέρι, κρατώντας τον έτσι ώστε να μην παρασυρθεί από κάτω από το τρένο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έτρεξε προς το μέρος τους ένας αστυνομικός της σιδηροδρομικής αστυνομίας, ο Ραμ Αβατάρ, ο οποίος μαζί με άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί κατάφεραν να τραβήξουν τον άντρα πάνω στην αποβάθρα. Χάρη στην άμεση αντίδραση όσων βρίσκονταν εκεί κοντά στο σημείο, ο άντρας γλίτωσε μόνο με ελαφρά τραύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρμπουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρμανία
1: και www.radiogamma.gr.

Όσοι αγαπάνε δεν πεθαίνουνε. Αναδύσει. Γιώτα Γιάννα. 6 και 34 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τρίτη να έχουμε. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Είχαμε νέα ένταση χθες κατά την διάρκεια των αναχαιτήσεων τουρκικών αεροσκαφών από ελληνικά μαχητικά, με την κατάσταση να κλιμακώνεται σε εμπλοκή μάλιστα μεταξύ ελληνικών και τουρκικών F-16 στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη μπήκαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου. Μάλιστα, η πιο σοβαρή εξέλιξη που καταγράφηκε ήταν ένα ζεύγος τουρκικών F-16 που πετούσε σε σχηματισμό και ήταν οπλισμένο. Για την αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών απογειώθηκαν άμεσα ελληνικά αεροπλάνα επιφυλακής. Κατά την διαδικασία της αναχέτησης μάλιστα σημειώθηκε εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Τα ελληνικά μαχητικά προχώρησαν στην αναχέτηση των τουρκικών F-16, τα οποία τελικά αποχώρησαν προς την περιοχή του FIR Κωνσταντινούπολης.

0: 20 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Τώρα όσοι σχεδιάζουν να πάρουν το αυτοκίνητο τους για να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, θα χρειαστεί να το ξανασκεφτούν, μιας και η ελληνική αστυνομία συστήνει την αποφυγή χρήσης αυτοκινήτων, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας φέρνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις θα αρχίσουν από σήμερα το απόγευμα και τις βραδινές ώρες και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της 5ης 8 Οκτωβρίου, ενώ η κορύφωση των μέτρων αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της 4ης 7 Οκτωβρίου. Οπότε χρήση αυτοκινήτου στο κέντρο αύριο, νόνο. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της αστυνομίας, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στους βασικούς άξονες της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου και στην Σταδίου. Το κρακ σχεδόν με σκότωσε, είπε ο γνωστός τραγουδιστής, ο Άλις Κούπερ, τον θυμάστε, αυτόν που έβαθε το πρόσωπό του με κάτι περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, σε μια εξομολόγηση που έκανε πρόσφατα για τους εθισμούς του κατά την μακροχρόνια πορεία του, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Άλις Κούπερ.
1: Την περίοδο κατά την οποία ο εθισμός του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά ξέφυγε από κάθε έλεγχο, θυμήθηκε ο Άλις Κούπερ, αποκαλύπτοντας πως το κρακ παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή. Ο 78χρονος θρύλος της ροκ περιέγραψε ότι μπορούσε να πίνει μεγάλες ποσότητες χωρίς να φαίνεται μεθυσμένος. Αυτοχαρακτηριζόταν ο Ντίν Μάρτιν του rock and roll, καθώς όπως είπε παρέμενε σε μια ενδιάμεση κατάσταση εφορίας. Η συνεχής κατανάλωση όμως επιβάρυνε τον οργανισμό του και σύντομα το πρόβλημα έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν άρχισε να χρησιμοποιεί κοκαίνη και στη συνέχεια κρακ. Όπως παραδέχθηκε, είχε ακούσει πως το κάπνισμα της ουσίας δεν προκαλούσε εθισμό, κάτι που αποδείχθηκε επικίνδυνη παραπληροφόρηση. Αυτό ήταν πραγματικά που σχεδόν με σκότωσε, ανέφερε. Μέχρι το 1982, σύμφωνα με όσα έχει γράψει στα απομνημονεύματά του, η χρήση είχε γίνει ανεξέλεγκτη. Η υγεία και ο γάμος του με τη Σέριλ Κούπερ δοκιμάστηκαν, ενώ ο ίδιος απομονώθηκε στο σπίτι και περνούσε ημέρες χωρίς ύπνο. Η απόφαση να σταματήσει ήρθε όταν είδε στον καθρέφτη την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Πέταξε τα ναρκωτικά στην τουαλέτα και τηλεφώνησε στη σύζυγό του για να της πει ότι τελείωσε.
2: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το πιστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Πιστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Η γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν γι' αυτή.
2: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει τα λεχτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
4: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλό δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
9: Σπαγγέτι. Ρε εσύ, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει...

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Άλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία GR.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμπα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Οκτωβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, και στην Πάτρα σήμερα οι μετεωρολόγοι μας λένε πως θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία ξεκινάει από πολύ χαμηλά, φτάνει όμως αρκετά ψηλά. Σε φυσιολογικά πάντως για την εποχή επίπεδα. Η πρόγνωση λοιπόν είναι πως η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 11. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 70%.

Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε, με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η ορατότητα στα υπηρετικά το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26, στη Θεσσαλία από 9 έως 27, στην Ήπειρο από 7 έως 26, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 8 έως 27, στα νησιά του Ιωνίου από 13 έως 25, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο από αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική. Η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αυτό είναι ως επιτοπλίστων για το κέντρο της Αθήνας. Και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 24.

Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 9 στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον τύπο. Στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Λίγο αργότερα ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ενώ στις επιμέρους συνόδους εργασίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφαλείας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου, επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Διπλωματικές φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή την επίσκεψη του δεύτερου στη χώρα μας λίγες ημέρες μετά το σάλο από το δημοσίευμα της Wall Street Journal που προσάπτει στην Kimberly Guilfoyle ομές παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας.

Οι αποκαλύψεις του αμερικανικού μέσου σχετίζονται με πιέσεις για την πρόθεση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στη χώρα μας, με την κυβέρνηση να απαντάει ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και ούτε θα γινόταν ανεκτό. Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είχε στηρίξει την Κιλφόιλ λέγοντας ότι έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω περιφερειακών έργων όπως ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος. Πάντως, όπως βλέπετε, δεν έχει πάρει ακόμα θέση για την απειλή που φέρεται να εξτόμησε για την για τις ελληνικές κυβερνήσεις η Guilfoyle. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή μπορεί όντως η κυρία Guilfoyle να έχει προωθήσει με επιτυχία τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως λέει. Αυτό όμως δεν αναιρεί το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, που δεν θυμίζεται για τις ανακρίβειές της σε σχέση με την απειλή σε βάρος της Ελλάδας αν δεν εξυπηρετήσει τα συγκεκριμένα συμφέροντα, και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή για την ακρίβεια, η κυρία Guilfoyle, η Αμερικανίδα πρέσβης, η Αμερικανίδα πρέσβυρα, μπορεί όντως να έχει μεγάλη επιτυχία προωθώντας τα ενεργειακά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όπως είπε, και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, ακόμα και μέσω έμεσων ή λιγότερο έμεσων απειλών. Αν δηλαδή, γιατί ίσως να μην θυμάστε όλοι τι ακριβώς είχε γράψει η Wall Street Journal ή επί το αγγλικότερο Wall Street Journal, αν δεν θυμάστε, αυτό που είχε γράψει είναι ότι σε μια συζήτηση με τον κύριο Παπασταύρου του είχε πει ότι οι Αμερικανοί βάλαν το χεράκι τους για την ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία, που δεν ήταν και τόσο φιλική σε αυτούς, και το ίδιο μπορεί να κάνουν παντού. Ακόμα και στην Ελλάδα. Άμα δεν είναι πολύ φιλική με τους Αμερικανούς. Τώρα έπιασε τόπο η απειλή, δεν έπιασε. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι ποτέ δεν έγινε αυτό. Έτσι έχουμε να πιστέψουμε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης που έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ανακρίβειες, για να μην πω ψέματα, δεν θέλω να είμαι έτσι ακραίος, και μιας αμερικανικής εφημερίδας που δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να ψεύδεται για ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί να μην είναι και από τις πιο φιλικές εφημερίδες απέναντι στην αμερικανική διακυβέρνηση σήμερα και στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα. Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί, τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα, στη δυσάρεστη θέση να διαψεύσει ειδήσεις που δημοσίευσε. Άρα θεωρείται αξιόπιστο μέσο.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον ίδιο το Ρούμπιο, μου γράφει ένας καλός φίλος σήμερα που γνωρίζει πολύ καλά τα ελληνοαμερικανικά. Καλημέρα Γιώργο. Ότι ο ίδιος θεωρείται φίλος της ελληνικής ομογένειας και ως βουλευτής της Φλόριντα, ήταν πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, είχε ψηφιστεί κατ' επανάληψη από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών της πολιτείας για το αξίωμα του γερουσιαστή.

Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι παιδί κουβανών μεταναστών, αντικαθεστωτικών προφανώς, που είχαν βρει καταφύγιο στη Φλόριντα. Και γεννήθηκε στο Μαϊάμι το 1971. Όπως μου λέει λοιπόν ο καλός φίλος που γνωρίζει περισσότερα και καλύτερα, ο Ρούμπιο, γιατί η Φλόριντα είναι μια περιοχή που έχει κυρίως πλειοψηφία συντηρητικών, όχι δηλαδή ρεπουμπλικανών και όχι δημοκρατικών. Η Ομογένεια λοιπόν εξέλεγε συνήθως τον Μπιλιράκη στο Κογκρέσο και τον Ρούμπιο ως γερουσιαστή.

Βεβαίως έρχεται ως εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης η οποία έχει δείξει μεγάλη ανεκτικότητα στις τουρκικές απειλές απέναντι στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο και θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να το θέσουμε. Θα το θέσει η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Και δεν ξέρουμε ποιος θα το θέσει τώρα. Θα το θέσει ο Γεραπετρίτης, θα το θέσει ο Μητσοτάκης, θα το θέσει, ας το θέσει όποιος θέλει, αλλά ας θέσει το ζήτημα που έχει να κάνει ακριβώς με τις σχέσεις δύο χωρών οι οποίες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, όμως ταυτοχρόνως έχουν και, δεν έχουν και ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις.

Πάντως η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να είναι ασφαλές το πέρασμα του Μάρκο Ρούμπιο, έχοντας ανακοινώσει απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας και μια περιοχή του κέντρου αρκετά μεγάλη, η οποία θα είναι κλεισμένη για το κοινό.

0: θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα τώρα, γιατί υπάρχουν ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτά. Όταν λοιπόν υπάρχει θέμα κάθε φορά, θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε. Πριν από μερικά 24 ώρα, την περασμένη Παρασκευή δηλαδή για την ακρίβεια, έγινε μια συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Πομαδέα, Πομαμέα με συγχωρείτε, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας, με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο, για ζητήματα που αφορούν βεβαίως τα άτομα με αναπηρία. Και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρόεδρος του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος. Κύριε Χαροκόπου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Για ποιο λόγο ζητήσατε αυτή τη συνάντηση και τι ακριβώς είπατε?
1: Ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση από τον διοικητή για άλλη μια φορά, γιατί είναι πολύ γνωστά τα θέματα εδώ και αρκετά χρόνια, για θέματα του που απασχολούν άτομα αναπηρία. Ζητήσαμε για τη σωστή λειτουργία του ΚΕΘΙΑ που στεγάζεται στο κέντρο κοινωνικής, που στεγάζεται στην κλινική αποκατάσταση. Ζητήσαμε τη σωστή λειτουργία της κλινικής αποκατάστασης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αναλύουμε, αν έχουμε χρόνο ένα-ένα.
0: Αν μπορούμε, συνοπτικά, ναι.
1: Συνοπτικά, ναι. Ζητήσαμε τη λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία ανακοινίστηκε πριν λίγο καιρό, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ξενοδοχειακού εξοπλισμού, κρεβάτια κτλ. Υπάρχει θέμα με ράντζα. Ουσιαστικά η λειτουργία της είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ξέχασα να πω. Okay. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ψυχιατρική κλινική, ουσιαστικά υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή. Θέσαμε το ΚΕΘΙΑΠ, τα λέω πολύ περιληπτικά. Το ΚΕΘΙΑΠ είναι ένας φορέας που στεγάζεται στην κλινική αποκατάσταση και έχει ενταχθεί εδώ και πολλά χρόνια στο διοικητικό διάγραμμα του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει, έχουν 10 παιδιά μόνο που στεγάζονται σε 50 τετραγωνικά χώρους. Δεν έχει καθόλου προσωπικό εξειδικευμένο για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και έχει απομείνει με 3 άτομα ουσιαστικά διοικητικούς, 2 διοικητικούς και έναν κοινωνικό λειτουργό που είναι ο προϊστάμενος. Ύστερα ζητήσαμε τη σωστή λειτουργία της κλινικής αποκατάστασης, αυτή που δημιούργησε ο κ. Φίγκας και σύζυγός του, να δυνατεί να λειτουργήσει πισίνα ουσιαστικά λίγες φορές για τα άτομα αναπηρία που νοσηλεύονται μέσα. Έτσι κι αλλιώς έχει κλίνες, 21 κλίνες και νοσηλεύονται μόνο 10 άτομα, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Το απόγευμα δεν έχει καθόλου εξωτερικούς ασθενείς, ούτε λειτουργεί η πισίνα. Ζητήσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, είναι οι υποδομές στην κλινική αποκατάσταση. Η κλινική αποκατάσταση δεν συνδέεται καθόλου με το κεντρικό νοσοκομείο. Δηλαδή, αν θέλει να πάει ένα άτομο με αναπηρία που νοσηλεύεται στο κεντρικό νοσοκομείο, θα πάει είτε με το ΕΚΑΒ, με ραντεβού. Δηλαδή θα περιμένει το αυτιό του ΕΚΑΒ πότε θα έρθει για να το πάει ακριβώς 50 με 70 μέτρα. Φανταστείτε τι ταλαιπωρία είναι αυτή.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι παράλογο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο παράλογο, είναι και εξωφρενικό να συμβαίνει. Αυτό συνέβαινε πριν 30 χρόνια και 35 στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. Αυτά τα θέματα έχουν ξεπεραστεί πλέον. Υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ και η πολιτική βούληση χρειάζεται να υπάρχει. Και μάλλον η βούληση, όχι η πολιτική. Είτε θα πάει εξωτερικά μόνος του με τον σύνοδό του να κάνει ό,τι εξέταση χρειάζεται. Βάλαμε θέματα για τη μεσογειακή ανεμία, για την για τις ελλείψεις αίματος, ειδικά ο μήνας Σεπτέμβρης, ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Υπήρχε τεράστια έλλειψη αίματος. Για θέματα ύφνε, ζητήματα ουσιαστικά με την όσο χρόνο και κολλήτηρα με τα ραντεβού, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Βάλαμε θέματα προσβασιμότητας. Δεν υπάρχουν προσβάσιμα δωμάτια να μπορεί, αν νοσηλευτεί κάποιο άτομο με αναπηρία, να μπορεί να πάει μόνος του στην τουαλέτα, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν δωμάτια στο νοσοκομείο καθόλου, ούτε ένα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως δεν μπορεί να κάνει ένα άτομο, μάλλον μια γυναίκα άτομο με αναπηρία που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν μπορεί να κάνει καθόλου ούτε τεστ ΠΑΠ, ούτε για το μαστό, εξέταση μαστού. Αυτά είναι αδύνατο να γίνουν στο νοσοκομείο στο Ρίο, που είναι το βάθιο νοσοκομείο ουσιαστικά. Τα θέματα προσβασιμότητας, τα είπα, τα θέματα πάρκινγκ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει τεράστια, δεν υπάρχει καμιά καλή σωστή διαχείριση στα πάρκινγκ του νοσοκομείου. Και υπάρχει και έλλειψη, ουσιαστικά από τη μια μεριά που είναι τα εξωτερικά γιατρία, μπαίνει, βγαίνει όποιος θέλει και μπαρκάρει όπου θέλει. Ζητήσαμε, δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος δερματολόγος να εξετάσει τα παιδιά, τα ανήλικα, καθόλου στην Πάτρα ουσιαστικά, σε δημόσια κλινική. Όλα τα παιδιά φεύγουν και πηγαίνουν στην Αθήνα ή στα Γιάννενα. Βάλαμε θέματα εξυπηρέτησης των ατόμων με πρόβλημα κόφωσης, να υπάρχουν προγράμματα νοηματικής, ώστε να μπορεί να εξυπηρετούνται στο νοσοκομείο, να υπάρχει μια διασύνδεση με το ίδρυμα κοφών στην Αθήνα με τα μπλέντες, να μπορεί να εξυπηρετηθεί αν πάει κάποιος κοφός για οποιαδήποτε ανάγκη του. Και ένα άλλο σωρό θέματα ουσιαστικά προσβασιμότητας που βάλαμε για τα ραντεβού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ψηφίστηκε η κάρτα για τα άτομα αναπηρία και όλοι έτρεξαν, όλα τα άτομα αναπηρία έτρεξαν να βγάλουν την κάρτα αναπηρία για καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη προτεραιότητα. Όταν παίρνουν τηλέφωνο για κάποιον να κλείσουν κάποιο ραντεβού για το νοσοκομείο, για κάποιο γιατρό, δεν υπάρχει σύστημα ώστε να δεχτεί την κάρτα προτεραιότητας στα άτομα αναπηρία.
0: Α, τζάμπα τη διαλάβει.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει καθόλου συγχρονισμός. Βέβαια αυτό υποδηγείται στην από την Αθήνα, αλλά δεν θα το δούμε εμείς. Κάποιος πρέπει να το παρακολουθήσει από εδώ, από την Πάτρα, και να το προτείνει. Επίσης προτείναμε να αγοραστεί μια κινητή μονάδα μαστογραφίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχει μια κινητή μονάδα μαστογραφίας. Εάν από ό,τι θυμάμαι υπάρχει η 1-2 της αντικαρκινικής στην Αθήνα. Εδώ έχουμε ανάγκη στη Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν γυναίκες που είναι σε δήμους απομακρυσμένους και σε χωριά, στο Θέρμο, στο Ξηρόμερο, λέω κάποια ενδεικτικά σε το Καρανία, όπως και στην Αχαΐα υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που δεν υπάρχει, η γυναίκα δεν έχει κάνει καθόλου μαστογραφία. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα πρόληψης, να αγοραστεί μια κινητή μονάδα μαστογραφίας και ουσιαστικά να αργώσει όλη την κοιλάδα και όχι μόνο, για να κάνει εξέταση μαστού σε όλες τις γυναίκες για να προλάβουμε τον καρκίνο. Και άλλα πολλά θέματα που απασχολούν τα άτομα αναπηρία που είναι άλυτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Κύριε Χαροκόπε, βλέποντας, μια ερώτηση μόνο θέλω να σας κάνω. Δηλαδή, αναφέρατε αρκετά θέματα και σας άφησα να τα πείτε κιόλα για να δούμε ποια είναι όλα ή εν πάση περιπτώσει η πλειονότητά του. Το ζήτημα είναι ότι για να τα θέτω όλα αυτά, πάνω να πει ότι δεν έχει λυθεί κανένα. Δηλαδή, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι χρονίζοντα προβλήματα και μάλιστα τα θέσατε στο διοικητή ενός νοσοκομείου τριτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο δεν καλύπτει μόνο την Πάτρα, καλύπτει ολόκληρη την περιφέρεια. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ή έχετε μπάσει τόση προβλήματα, χρόνια τέτοιου τύπου, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται σε ένα τέτοιο είδους νοσοκομείο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή είναι πολύ κακή η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι έπρεπε η διοίκηση του νοσοκομείου και η ΕΧΤΗΠΕ, γιατί ουσιαστικά τα θέματα από τα από ένα αριθμό αλφα που βάλαμε στο διοικητή, τα 80, το 1% θυμάται, τα ξέρει και η έκτη υγειονομική περιφέρεια. Είναι μακροχρόνια αιτήματα. Δεν τα βάζουμε τώρα, τα βάζουμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, αυτό λέω.
1: Και ουσιαστικά δεν τα ακουμπούν καθόλου. Δεν δίνουν την κατάλληλη προσοχή για να μπορούν να τα επιλύσουν. Είπα πριν για την ψυχιατρική κλινική. Δέχτηκαν η ψυχιατρική κλινική πριν λίγο καιρό, εγκαινιάστηκε γιατί δημιουργήθηκε η Πτέρυγα ως κλινική.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε βέβαια με βούληση του κράτους, έγινε με κάποια οικονομική στήριξη από ιδιωτικό φορέα. Για την πολιτεία καλώς έγινε, για μένα εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά από και πέρα κοίταξαν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Είπε ο διοικητής βέβαια ότι θα το μελετήσει πάρα πολύ σύντομα, μέχρι το Μάρτιο υποσχέθηκε ότι το εξοπλισμός θα αλλάξει. Αλλά κοίταξαν ότι πρέπει να φέρουν προσωπικό. Ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ότι υπάρχει έλλειψη κλινών, είναι από 5 μέχρι 10 ράντζα σε καθημερινή βάση στην κλινική. Και αυτά δεν τα λέω αυτά. Κάποιος να πάει να το δει από κοντά και να το διαπιστώσει ουσιαστικά. Δηλαδή η υποστελέχωση είναι πάρα πολύ σοβαρή στην ιατρική κλινική. Βέβαια παντού είναι η υποστελέχωση, σε όλο το νοσοκομείο, εντάξει. Αλλά λέω συγκεκριμένες κλινικές εδώ που μας αφορούν άμεσα και πρέπει να λυθούν.
0: Εσείς λέτε αυτό που σας φωνάει περισσότερο, κατανοητό είναι.
1: Εντάξει, και το ΚΕΦΙΑΠ, να το πω για άλλη μια φορά, το πάνε με τέτοιο τρόπο, το έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ, το έχουν αφήσει με 10 άτομα να πήρα, το έχουν αφήσει με καθόλου προσωπικό που εκπαιδεύονται τα παιδιά, για να το πάνε ουσιαστικά για κλείσιμο. Να το θυμηθείτε ότι δεν έχουμε λιμνήσει τόσα χρόνια από το 2000, εδώ πάνω από μια δεκαετία, δεν έχουμε λιμνήσει να φτιάξουν έναν άλλο χώρο για να μπορούν να αναπτυχθεί αυτή η δομή. Που είναι πάρα πολύ σημαντική δομή εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.
0: Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Χαρακόπο. Προφανώς θα επανέλθουμε αν υπάρξει λόγος ή αν υπάρξει θέμα ή αν δεν υπάρξει τίποτα, που είναι το πιο πιθανό από όλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες θα το δάχνεις.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Radio Gamma 94 FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Radio Gamma 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Σήμερα έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με θέματα τοπικά κυρίως. Νωρίτερα μιλήσαμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και γενικά στις μονάδες υγείας περιοχής μας. Τώρα θα πάμε λίγο στις σχολικές μονάδες, γιατί είχαμε μία παρέμβαση από τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Γιώργο Μωρό, σε σχέση με την πυροπροστασία και τη συνολική ασφάλεια των σχολικών υποδομών της Πάτρας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μωρό, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας, για ποιο λόγο κάνατε την παρέμβαση αυτή, τι έχετε διαπιστώσει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναφέρεται και το οποίο προκύπτει έτσι από την έρευνα που έχω κάνει είναι ότι το 2023 είχε υπογραφεί μια σύμβαση, τον Οκτώβριο του 2023 συγκεκριμένα, και αφορούσε σε 170 σχολικές μονάδες. Αυτή η σύμβαση που είχε υπογραφεί προέβλεπε μια προθεσμία 225 μέρες και ολοκλήρωση εργασιών σχολικές μονάδες για πυροπροστασία και οτιδήποτε άλλο υπήρχε το 2024. Σήμερα, μετά από 5 παρατάσεις, η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρθηκε στις 25 Απριλίου του 2027, γιατί διαπιστώθηκαν, λέει, οικοδομικές άδειες να μην υπάρχουν, σε προσθήκες οι οποίες είχαν γίνει, σε αλλαγές χρήσης, αφαίρετες θεωρώ ότι θα ήταν. Δηλαδή, σχολικές μονάδες, πάμε, τις χωρίζουμε, τις διαμορφώνουμε έτσι όπως θέλουμε, αφαίρετα. Και δεν υπήρχε η απαιτούμενη νομοποίηση. Αφού λοιπόν διαπιστώθηκαν αυτές οι ελλείψεις, πήγαμε από παράταση σε παράταση και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα, 2026 Οκτώβρης, 23 έως 26, τρία χρόνια μετά, να υπάρχουν θέματα με πυροπροστασία, αλλά και από ό,τι προκύπτει προβλήματα με ενδεχομένως παράνομες προσθήκες ή αλλαγές στις χρήσεις των σχολικών μονάδων. Δηλαδή, αυθαιρεσίες με λίγα λόγια, οι οποίες και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι, πείτε μου.
0: Έχουν περάσει, λέω, δύο χρόνια από τότε που έπρεπε αρχικά να έχει ολοκληρωθεί, έτσι?
1: Το 23 μέχρι το 225 μέρες, ναι. Έχουν περάσει δύο χρόνια.
0: Ναι, κάτι πήγατε να πείτε, νομίζω θέλατε να αναφερθεί στο περιστατικό του έκτου λυκείου.
1: Θα αναφερθώ και σε αυτό, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά εδώ ο ίδιος ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, σε μια δήλωσή του, αν δεν κάνω λάθος, χαρακτήρισε την υπόθεση βασανισμένη περίπτωση. Και εδώ μπαίνουν τα εξής θέματα. Από τη μία, θέματα που έχουν σχέση με τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες άδειες, και από την άλλη το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο αφορά την κυβέρνηση. Και εδώ, αν θα μου επιτρέψετε, μπαίνει και άλλο ένα πολύ σοβαρότερο θέμα. Η σύμβαση, η οποία υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2023, εάν έπρεπε να ολοκληρωθεί και υπήρχε κάποιο κονδύλι προκειμένου να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη, αυτό σίγουρα σήμερα θα έχει αυξηθεί, θα έχει διπλασιαστεί ή θα έχει τριπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να έρθει το κράτος μετά και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα πια, δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω, άρα λοιπόν ακόμα περισσότερα χρήματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η πλευρά της Δημοτικής Αρχής, είναι και εάν από εδώ και στο εξής υπάρχει ή θα υπάρξει η κρατική χρηματοδότηση. Θα υπάρξει. Και αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά το έκτο λύκειο, είδα και σήμερα δημοσιεύματα για το έκτο λύκειο, δεν είναι δυνατόν να πέφτουν οι οροφές. Έχουν παρετηθεί οι σχολικές μονάδες, και όχι μόνο οι σχολικές μονάδες, όλα τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια είναι παρατημένα στο έλεος του Θεού. Δεν επισκευάζεται τίποτα, δεν ανακαινίζεται τίποτα, λειτουργούν όλα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στον αυτόματο. Και αν σας έρθει η οροφή στο κεφάλι, σας ήρθε η οροφή στο κεφάλι. Τόσο απλά. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Όλοι θέλουν να είναι ανεύθυνοι και απ' την άλλη να έχουν την εξουσία. Δεν γίνεται. Και να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μου και γι' αυτό έκανα και αυτή την παρέμβαση και την δημόσια τοποθέτησή μου στα σε εφημερίδες και στα έντυπα.
0: Μάλιστα, τώρα αυτό είναι κατανοητό. Θα δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς, γιατί βεβαίως είναι και το θέμα της πυροπροστασίας πολύ σοβαρό, αλλά βεβαίως και οι σοβάδες που πέφτουν.
1: Υπάρχουν είναι εκεί, τα παιδιά μας, κύριε Καρπουνιά.
0: Υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.
1: Μπορούν οι γονείς τώρα να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να μην υπάρχει πυροπροστασία. Για μια μικρή επιχείρηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, να σου βγάζουν την ψυχή για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία για ένα πυροσβεστήρα και μέσα στα σχολεία να υπάρχουν ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σχολικών μονάδων. Είναι σοβαρότατο το θέμα.
0: Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Τώρα να σας πάω και κάπου αλλού, γιατί από προχθές υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει ευρύτερα με το νομό Αχαΐας, κυρίως με την περιοχή Αιγιάλιας Καλαβρίτων. Καθώς βρέθηκε να είναι στον αέρα τελικά η σύμβαση για τον Οδοντοτό, με αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δεσμεύσεις από κυβερνητικά στελέχη ότι στα μέσα του Οκτώβρη θα είχε λήξει το θέμα, μάλλον αυτό πάει παραπίσω και δεν ξέρουμε πόσο παραπίσω μπορεί να πάει. Δηλαδή, χάσαμε το περισσότερο καλοκαίρι, θα χάσουμε και το φθινόπωρο και δεν ξέρω που θα πάμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση, δεν ξέρω αν ήμουν ο πρώτος ή από τους πρώτους σε μια περιπτώση, ο οποίος είχα φωνάξει, είχα αντιπαρατεθεί με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση κτλ. Κτλ. Για 1,8 εκατομμύρια, 1,7, 1,8 εκατομμύρια ανάθεση από την περιφέρεια στο
0: τεχνικό επιμελητήριο,
1: τεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας. Και είχα αναρωτηθεί τι προβλέπει, ποια έργα, τι είναι η μελέτη, κατευθείαν ανάθεση, είχα βάλει πάρα πολλά ερωτήματα. Και επειδή έχω σχέση με την περιοχή και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περιοχή, είχα τοποθετηθεί στο σημείο που έφτασα να θεωρούμε ότι γίνομαι γραφικός, επειδή μιλάω συνέχεια για τον Οδοντοτό και τα καλάθι. Όμως ο Οδοντοτός, πέρα το ότι, από το ότι εξυπηρετεί την Αιγιάλια και τα Καλάβρητα, είναι ένα μνημείο. Είναι πολιτιστική μας, πολιτισμική μας κληρονομιά. Δεν πρέπει να το αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ερώτημα το οποίο μου βάλατε. Προφανώς το ελεγκτικό συνέδριο, για να μην εγκρίνει την προβλεπόμενη χρηματοδότηση ή την εργασία της συγκεκριμένη, κάτι θα είδε, κάτι κατάλαβε. Δεν ήταν νόμιμη η διαδικασία της ανάθεσης? Ενδεχομένως, σας λέω κάποια πράγματα τα οποία εξετάζει το ελεγκτικό συνέδριο. Υπήρχε έλλειψη των απαιτούμενων αποφάσεων ή των εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα? Υπήρχε πρόβλημα στην προγραμματική σύμβαση? Δηλαδή, να μην πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις στη συνεργασία των φορέων, εννοώ.

0: Γιατί δεν αναθέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας για, με πολύ πιο χαμηλή δαπάνη, γιατί δεν συμμετείχε το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας, γιατί ανατέθηκε κατευθείαν στο τεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας, γιατί ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας έχει πιο καλή πρόσβαση στο Μαξίμου, αναρωτιέμαι εγώ. Είναι αυτός ο οποίος στον οποίο είχε ανατεθεί και στο πρόσωπο του Προέδρου, δεν προσωποποιώ, αναφέρομαι στο τεχνικό επιμελητήριο και εργασίες στον πρώην αερολιμένα στην Αθήνα. Δηλαδή είναι πιο ικανό το τεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας και έχει πιο ανοιχτές προσβάσεις στο Μαξίμου για να τελειώσει αυτό το έργο ή να παρέμβει, ή να παρέμβει να ολοκληρωθεί. Σκέψεις είναι. Και νομίζω ότι είναι εύλογη σκέψη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να πάει εκεί. Να βρεθούμε πάλι σε μια περιδίνηση και το αποτέλεσμα του ουσιαστικού είναι να μην λειτουργήσει πάλι ο οδοντοτός. Και κλείνω με κάτι πάνω στον οδοντοτό με αυτό που θα σας πω. Και για το οποίο είχα εναντιωθεί και είχα εκφράσει τις αμφισβητήσεις μου, τις αντιρρήσεις μου από την αρχή. Για ποιες μελέτες μιλάμε. Μελέτες και μελέτες και έργα και μελέτες με τη φύση και με τα φυσικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, κύριε Καρβουνιάρη, δεν τα βάζεις. Εάν γίνει μια κατολίσθηση και πέσει το βουνό μετά από ένα σεισμό, καμία τεχνική μελέτη και κανένα έργο υποδομής δεν θα το διασφαλίσει. Δεν είπα να μην γίνει. Όχι. Αλλά ο οδοντοτός λειτουργεί εδώ και 100 χρόνια και υπήρχε μια συντήρηση στο δίκτυο από τεχνικούς των σιδηροδρόμων, οι οποίοι επισκεπτόντουσαν σε συχνά, δεν ξέρω πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα, επιθεωρούσαν τις γραμμές, έβλεπαν τι προβλήματα υπήρχαν, διόρθωναν τις γραμμές ή τα προβλήματα που υπήρχαν και το τρένο λειτουργήσε 100 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα τι πάμε να κάνουμε με τις τεχνικές μελέτες και με τα έργα, να μοιράσουμε χρήματα ή να εμποδίσουμε μια φυσική καταστροφή, ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξελιχθεί ή να δημιουργηθεί ανά πάσα ώρα και στη στιγμή. Ένας σεισμός δηλαδή είναι προβλέψιμος. Εάν όλος ο Βουραϊκός βουλιάξει, θα μας το σώσουν τα έργα υποδομής, θα μας το σώσουν οι τεχνικές μελέτες, θα μου πείτε ότι μιλάω και είμαι ακραίος.
1: Ναι, βάζετε ένα προβληματισμό, εν πάση περιπτώσει, για το τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα. Ναι, κατανοητό είναι αυτό.
0: Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα και ποιος, σας λέω, μια φυσική καταστροφή, εάν είναι προβλέψιμη, εάν μπορεί μια τεχνική μελέτη ή και τα τεχνικά έργα τα οποία θα γίνουν, εάν έρθει και κατολιστήσει με ένα σεισμό όλο το βουνό, εάν μπορούν να προφυλάξουν, να σώσουν τον οδοντοτό ή τους επιβάτες που θα είναι μέσα στο τρένο.
1: Είναι κατανοητό.
0: Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Ο προβληματισμός που
0: ξεκίνησε με τα Τέμπη. Επιτρέψτε μου, κύριε Καρβουνιά.
1: Να ολοκληρώσουμε όμως αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Τελειώνω. Ξεκίνησε με τα Τέμπη. Και τα Τέμπη ήταν άλλη ιστορία. Ήταν δύο τρένα με αντίθετη κατεύθυνση πάνω στην ίδια ράγα. Τι ίδιες ράγες. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι. Μάλιστα, κύριε Μόρο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τζιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ριγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κινδυμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άντρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες Ελλάδας στον τομέα τις ενέργειες για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
2: Καιρός.
1: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μπουφόρ.
3: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
12: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Η Νέα Δημοκρατία έκλεισε λοιπόν τα 52 χρόνια με σήμα τον Πυρσό. Το διασκεδάσανε πολύ. Η Κιμπερλή πατάει καρδούλες στο Facebook στο Σαμαρά. Έχουν τρελαθεί όλοι στο Μαξίμου. Ενώ όλο το θαύμα της επίσκεψης Ρούμπιο θα κρατήσει μια μέρα, δηλαδή αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Μετά από αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, φίλες και φίλοι, αν η δημοκρατία του LNG μας συμφέρει να την προωθήσουμε στα Βαλκάνια ή τέλος πάντων αυτό το οποίο μας σιγουρεύει περισσότερο είναι το καλώδιο της Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Ή να στριμώξουμε κάπως τον κύριο Ρούμπιο να μας δώσει τα όπλα που χρειαζόμαστε από τους Αμερικανούς, οι οποίοι επιμένουν να θέλουν να μας πρόξουν ό,τι σαπάκι έχουν και δεν έχουν. Όπως και να έχει όμως, αυτό που είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, και δεν θα είναι μόνο των ημερών, είναι όλης της περίοδου, είναι το ενεργειακό. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας ένα φίλο της εκπομπής, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα. Σας πετυχαίνουμε Στρασβούργο, Βρυξέλλες, πού είστε?
1: Και την τελευταία φορά που μιλήσαμε στο Στρασβούργο με πετύχατε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα
1: στους ακροατές μας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Ναι, είμαι στο Στρασβούργο,
0: ναι,
1: και ετοιμάζομαι να μπω στη συζήτηση της Ολομέλειας για πάρα πολύ φλέγοντα θέματα που αφορούν πολέμους, την ειρήνη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εξελίξεις πολύ σημαντικές που επηρεάζουν την τσέπη μας. Ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και εγώ ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού.
0: Το ξέρω, ναι, γι' αυτό και σας ήθελα σήμερα, κύριε Φαραντούρη, γιατί...
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ατζέντα.
0: Εμείς έχουμε Ρούμπιο εδώ, τα ξέρετε αυτά, έχουμε Ρούμπιο.
1: Τα ξέρω πολύ πριν, υπό την έννοια ότι ως μέλος της Επιτροπής...
0: Έχετε ενημερωθεί σχετικά, ναι, βέβαια.
1: ...τις αμερικανικές σχέσεις, έχω ενημερωθεί, αλλά ξέρετε... Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, πέρα από τις επισκέψεις, πέρα από τις επιστολές,
0: έτσι,
1: πέρα από όσα τέλος πάντων μονοπολούν
0: την επικαιρότητα,
1: την εικόνα.
0: Είναι
1: το θέμα είναι η τσέπη, δηλαδή όταν βάζεις το χέρι στη τσέπη τι μένει.
0: Τι βρίσκεις.
1: Όταν έρχεται το τέλος του μήνα, τι ταμείο κάνει ο μικροεπαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, τι ταμείο κάνει το νοικοκυριό. Εκεί λοιπόν τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετικά από τις όμορφες εικόνες που κάποιοι προσπαθούν να μας πλασάρουν. Κοιτάξτε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και κάποιοι συνάδελφοί σας και χθες το βράδυ και χθες το μεσημέρι σε συνεντεύξεις με ρωτούσαν, μα ο Μητσοτάκη ζητάει μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει? Και η απάντηση είναι, παιδιά,
0: θα έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Φαραντούρη, ή κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλαδή, γιατί αυτό, εγώ νομίζω ότι αυτό κάνει, δεν με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης αναζητά άλοθη.
0: Έτσι.
1: Ο Πρωθυπουργός αναζητά άλοθη για την ολιγορία ή για την επιλογή.
0: Για την επιλογή. Είναι ίσως η πιο σωστή έκφραση που λέτε.
1: Δευτερεύον, είτε είναι επιλογή, είτε είναι αδιαφορία, είτε είναι ολιγορία. Πάντως, μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας 7,5 χρόνια τώρα δεν έχουν
0: δει. Δεν υπάρχουν και ούτε τώρα. Ούτε τώρα.
1: Προσέξτε,
0: την τελευταία στιγμή.
1: Δώστε μου 5 λεπτά για να σας πω, ας πούμε, τις βασικές αρχές που διέπουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τι μπορούσε να κάνει. Θα καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά. Έχει στείλει 3 επιστολές. Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Με τις οποίες λέει, παιδιά, πάρτε μέτρα. Και η απάντηση είναι μονίμως μέτρα. Παίρνουν τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε και εμείς στην Ευρώπη, τρομάρα τους, οι Ευρωπαίοι, τα κράτη-μέλη, οι οργανισμοί που συνθέτουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, ουσιαστικά δηλαδή η Κομισιόν, να συντονίσουν μέτρα. Στην πραγματικότητα όμως, η αρμοδιότητα για να πάρει μέτρα κάποιος για την ακρίβεια είναι εσωτερική, είναι των κρατών μελών. Δηλαδή, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι και μάλιστα ο επίτροπος Νταν Γιόγκερσεν προχθές έστειλε ένα μήνυμα πάρα πολύ ηχηρό που πέρασε στα ψηλά στην Ελλάδα. Είπε ότι οι κυβερνήσεις, απαντώντας ουσιαστικά στην επιστολή Μητσοτάκη, έχουν τις απαραίτητες ευελιξίες και τα εργαλεία για να πάρουν μέτρα καταπολέμησης ακρίβειας. Τι εννοούσε? Να μειώσουν το ΦΠΑ, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να παρέμβουν στο χρηματιστήριο ενέργειας, να αποσυνδέσουν συμβόλαια, να πάρουν μέτρα, να κάνουν ελέγχους, να σπάσουν τα καρτέλ, να βάλουν πλαφόν. Έχουν μέτρα και ευελιξίες και εργαλεία. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός μιας χώρας στέλνει μια επιστολή, όλα κάνει. Εγώ δεν λέω, δεν τη δαιμονοποιώ, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ουσιαστική ανεπάρκεια να καταπολεμήσει την ακρίβεια, είτε κατ' επιλογή είτε από ολιγορία. Και αυτό το ξέρουν στις άλλες κυβερνήσεις. Γι' αυτό και σε όλες τις άλλες κυβερνήσεις των κρατών μελών παίρνουν μέτρα. Ταυτόχρονα έρχονται στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, συζητάνε, ζητάνε, διεκδικούν, κάνουν, ράνουν. Κάποιοι πετυχαίνουν και πράγματα. Και
0: εμείς δεν ζητάμε τίποτα, κύριε Φαραντούρη, δυστυχώς.
1: Όχι, δεν ζητάμε, φυσικά δεν ζητάμε. Ζητάμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι θα μας επιστραφούν πίσω. Απλά είναι για το θεαθήνε, ναι. Είναι για να παίξει στα δελτία παρέμβαση Μητσοτάκη στην Ευρώπη για την ενέργεια και για την ακρίβεια. Τέτοιες καταρές. Και επειδή ο πολλής κόσμος, και δικαίως ευλόγως, δεν γνωρίζει ότι αυτά τα πράγματα είναι πρωτίστως η αρμοδιότητα των κρατών μελών, των κυβερνήσεων, θεωρεί ότι η κακιά Ευρωπαϊκή Ένωση μας στερεί από μέτρα για την ακρίβεια. Για να το αντιστρέψω. Θα ήταν πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πιο στιβαρή ηγεσία και όχι την κυρία Φόντερ Λάιεν, την εκλεκτή του κυρίου Μητσοτάκη, που τώρα του απαντάει αρνητικά στις επιστολές του, αλλά ο ίδιος την είχε στηρίξει με τα νύχια και με τα πόδια και την είχε φιλοξενήσει και στο σπίτι του. Τα θυμάστε αυτά.
0: Βεβαίως. Ο κόσμος να τα θυμηθεί, κύριε Φαραντούρη. Εμείς τα θυμόμαστε.
1: Ο κόσμος θα τα θυμηθεί. Ο κόσμος θα θυμάται κάθε μέρα που βάζει το χέρι στην τσέπη. Αλλά
0: το
1: να εξηγήσουμε λίγο, επειδή είμαστε στο Στρασβούργο, επειδή είμαστε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αποφάσεων, ότι πραγματικά, αν υπήρχε μια πιο στιβαρή ηγεσία, και όχι η κυρία Φόντερ Λάιεν, επαναλαμβάνω, η εκλεκτή του κυρίου Μητσοτάκη, ομογάλακτη και ομοϊθεάτισσα του, τότε πράγματι ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί έτσι ώστε τα 27 κράτη-μέλη να συμφωνήσουν σε 5 αράδες για την καταπολέμηση ακρίβειας, για μείωση, για παράδειγμα, των εξαγωγών δηλισμένων προϊόντων, για παρέμβαση κάθετη και οριζόντια στα χρηματιστήρια ενέργειας. Δεν θέλουν. Κάποια κράτη-μέλη έχουν πυρηνικά, κάποια κράτη-μέλη έχουν φυσικό αέριο, κάποια κράτη-μέλη έχουν ηλεκτρισμό.
0: Και
1: θέλουν λιγνίτη, τον οποίο εμείς τον απορρίψαμε μέσα σε ένα βράδυ, πατώντας το κουμπί το 19.
0: Άρα και, ανατινάξαμε, είναι... και ανατινάξαμε και τις υποδομές, κύριε Φαραντούρη. Μην το ξεχνάμε.
1: Έχουν
0: αυτό.
1: Διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Έχουν διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Και διαφορετικές ανάγκες. Όταν όμως προχωράω με το αυτοκίνητό μου στο Λουξεμβούργο, έρχομαι από τις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο, από το Λουξεμβούργο περνάω για να φτάσω στο Στρασβούργο μια φορά το μήνα που έχουμε ολοπέλεια. Βλέπω την τιμή 1,70. Ένα 80.
0: Στο Λουξεμβούργο. Θα τρελαθούμε, κύριε Φαραντούρη, μην τα λέτε αυτά.
1: Που καθόλου μισθό είναι 3.000. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Δηλαδή, προσέξτε, κυρία Τσιμάρα, εδώ υπάρχει το εξής γελίο του πράγματος. Χώρες με πολύ υψηλότερο κόστος ζωής μεν, αλλά και τεράστιους μισθούς δε, υπερτριπλάσιους, τετραπλάσιους, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές τα καύσιμα. Χαμηλότατες τιμές. Ήμουν το Σαββατοκύριακο στην περιφέρεια, όπως κάνω
0: κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ήμουν στην Καστοριά, ήμουν στην Φλόρινα, Δυτική Μακεδονία. Πετάχτηκα και μέχρι το Καρπενήσι το Σάββατο, διότι υπήρχε ένα πανελλήνιο συνέδριο για το δημογραφικό. Έβαζα βενζίνη. Έτσι, έβαζα βενζίνη. Είχα νοικιάσει ένα αμάξι από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
0: Και το πήρατε μέχρι Καρπενήσι, φαντάζομαι.
1: Και το πήγα μέχρι Καρπενήσι. Λοιπόν, έβαζα βενζίνη. Σταματούσα, έβαζα βενζίνη. Έπιανα κουβέντα στα βενζίνη, άλλη και έπινα καφεδάκι, συζητούσαμε. Έβγαλα φωτογραφίες. Θα ανεβάσω βιντεάκι.
0: Θα τα να το όλα. Κάνετε. Έχετε λοιπόν, τραβήξει τις τιμές, ε.
1: Προσέξτε. Μα δεν είναι ανάγκη να τις τραβήξω, τις ξέρουν οι κράτες μας.
0: Ναι, παιδιά, το λέω τώρα. Εγώ ναι.
1: Έχουν, φυσικά. Ξέρει πόσο βάζει στην κάτω Αχαλιά, ξέρει πόσο βάζει στην Ομβρία, ξέρει πόσο βάζει στο Ρίο, ξέρει πόσο βάζει στην Κόρινθο, ξέρει πόσο βάζει στην Αθήνα. Εδώ είμαστε. Κυκλοφορούμε μέσα στην κοινωνία. Άλλοι βρίσκονται σε γυάλες. Όταν λοιπόν συγκλίνεις αυτές τις τιμές, το 2,20, το 2,30, το 2,10 με το 1,40 και το 1,60.
0: Και το 1,70 αν θέλετε, ναι.
1: Και το 1,70 με το 1,80. Δηλαδή δεν γίνεται στο Λουξεμβούργο να βάζεις 1,80 και στην Αθήνα να βάζεις 2,30. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Είναι απίστευτο. Και να έχεις δηληστήρια. Και να έχεις δηληστήρια στην Ελλάδα, έτσι.
1: Φυσικά. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα πάλι. Υπάρχουν εσωτερικές τρευλώσεις που κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αυτές η κυβέρνηση δεν θέλει να τις καταπολεμήσει, διότι έχει αναλάβει γραμμάτια να εξοφλήσει. Είναι προεξοφλημένα γραμμάτια αυτά. Και συνεπώς,
0: είναι σοβαρό αυτό που λέτε, είναι αληθινό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν ξέρουμε δηλαδή τώρα ο ελληνικός λαός θα ξεπληρώνει τις υποχρεώσεις του καθενός, δηλαδή πώς θα γίνει. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό, κύριε Φαραντούρη?
1: Το πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Εξαπείς τελείως, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν όμως ξέφωτα και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ούτε διεφθαρμένοι ούτε
0: εξαρτημένοι. Σαφές αυτό που λέτε, ναι.
1: Κύριε Τσιμάρα, βρίσκομαι σε ένα χώρο και ενώνω τη φωνή μου με δύναμη, με παρησία, με αυτοπεποίθηση και με χαρά και με ενθουσιασμό και με κέφι και με αυτοπεποίθηση.
0: Που κάνετε τη δουλειά σας. Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί όχι μόνο έχει αρχές, όχι μόνο έχει μια συγκρότηση, όχι μόνο μια έχει αισθητική. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν έχει εξαρτήσεις. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Μπορεί να μην αρέσει αυτό σε κάποιους, μπορεί να τον θεωρούν εμπλοσιρό, μπορεί να τον θεωρούν σιωπηλό, μπορεί να του καταμαρτυρούν. Ακούω πράγματα τα οποία πραγματικά είναι εξοργιστικά την ώρα που γίνεται πάρτι δισεκατομμυρίων εις υγείαν των κορόιδων. Έτσι, αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και έχεις έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία εξάρτηση και το αποδεικνύει καθημερινά. Μόνο τις επιθέσεις να δείτε στο όνομά του. Στο πρόσωπό του, από όλα εκείνα τα μέσα τα οποία ελέγχονται από μεγάλα συμφέροντα και ολιγάρχες. Θα καταλάβετε.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Ανδρουλάκης που επιτίθενται. Επιτίθενται όλοι αυτοί εν χορό, και στο Τσίπρα και σε άλλους. Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ σας μιλάω,
0: εγώ
1: δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Το
1: άλλοι.
0: Λέω,
1: εγώ
0: όχι.
1: Σας μιλάω για έναν άνθρωπο. Εγώ σας μιλάω για έναν
0: καταλαβαίνω,
1: άνθρωπο.
0: Εντάξει.
1: Και για ένα κόμμα που δεν έχει μεγάλα συμφέροντα, ούτε εφημερίδες, ούτε κανάλια από πίσω να το στηρίζουν. Και μιλάω για ένα κόμμα που έχει κρατήσει τη χώρα όρθια σε δύσκολους καιρούς, χαλεπούς, που έχει αφήσει το ευδιάκριτο στίγμα της στην ελληνική κοινωνία η παράταξη, μιλάω για το Πασόκ, και μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει ούτε μεγάλες εφημερίδες, ούτε μεγάλα κανάλια, ούτε μεγάλους ομίλους να το στηρίζουν. Τώρα, οι υπόλοιποι που επιτίθενται, καλά κάνουν και επιτίθενται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι εξαρτήσεις έχει ο καθένας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εξάρτηση. Τελεία και παύλα.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή έχουμε, αντιλαμβάνομαι και τα λοιπά. Θέλω το εξής. Θέλω να μου πείτε λίγο τι γίνεται με αυτό τον κάθετο διάδρομο και να πούμε στον κόσμο, ότι μιλάμε για το κομμάτι του καθέτου διαδρόμου που είναι Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός. Αυτή η σιδηροδρομική γραμμή είναι εναντίον των συμφερόντων του Ερντογάν και για να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα είναι... Ο Ερντογάν έχει τα στενά του Βοσπόρου. Εάν ανοίξεις τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης Οδυσσού, τον τελείωσε το Βόσπορο.
1: Κυρία Τσιμάρα, υπάρχουν μια σειρά από μεγάλα project δικτύων και υποδομών, τα οποία δυστυχώς μπήκαν στο σιρτάρι τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Μου αναφέρατε τη σιδηροδρομική σύνδεση.
0: Ναι, ναι. Κάθετος διάδρομος.
1: Θα σας αναφέρω ένα project εξίσου σημαντικό και ακόμη σημαντικότερο, όπως είναι ο IMEC, δηλαδή ο εμπορικός διάδρομος που θα συνδέει την Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, τις τεράστιες αυτές αγορές και πληθυσμιακά και οικονομικά.
0: Αυτό και συνδέεται με την φθηνή ενέργεια από Αφρική, έτσι.
1: Δεν είναι, όχι. Ο IMEC είναι εμπορικός διάδρομος που συνδυάζει ενέργεια, σιδηροδρομικές μεταφορές. Μεταφορά δηλαδή εμπορευμάτων από την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας με σιδηροδρομική γραμμή, φτάνει στη Χάιφα και από εκεί στο λιμάνι του Πειραιά με πλοία. Και από εκεί διοχετεύεται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ο IMEC παρακάμπτει την Τουρκία, παρακάμπτει χώρες οι οποίες τέλος πάντων βρίσκονται σε μια τροχιά σύγκρουση.
0: Κυρίως η Τουρκία, ναι, κυρίως.
1: Η ανακοίνωση πριν από ένα μήνα, 1,5 μήνα, πέραξε στα ψηλά ότι η Σαουδική Αραβία. Ναι. Στην οποία έχουμε στείλει και Patriot, ναι. Η οποία συμμετέχει στην τριμερή συμμαχία που συνεδρίασε χθες.
0: Που ενεργοποιήθηκε με Πακιστάν, Τουρκία και τα λοιπά.
1: Στο Ριάντ, με το Πακιστάν, τη μόνη πυρηνική δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο, ναι. Και την Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία παράλληλα πριν από 1,5 μήνα, πριν από 2 μήνες, πριν από την συμφωνία της Μέγκα, ναι. Ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ένα άλλο project ανταγωνιστικό. Από την Ινδία προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι αν προχωρήσει αυτό το project, σκοτώνει τον IMEC, δηλαδή τον αγωγό που σας.
0: Τον αρχικό σχεδιασμό,
1: και ενεργειακό και εμπορικό διάδρομο που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο στα καθημάς αμιγώς, Ανατολική Ευρώπη. η Ανατολική Μεσόγειος.
0: Θυμάστε καλώδιο δηλαδή. Καλώδιο μου.
1: Πριν πάμε στο καλώδιο. Θυμάστε τον αγωγό EastMed. Έναν αγωγό που είχα δουλέψει, και εγώ ως μέλος της Επιτροπής.
0: Παλιά, από παλιά θυμάμαι τον
1: νομικό σύμβουλο της ΔΕΠΑ από το 2009 μέχρι το 2019 για μια δεκαετία.
0: Θυμάμαι το όνομά σας,
1: ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών και για ένα φεγγάρι και υπηρεσιακός πρόεδρος της δημόσιας επιχείρησης αερίου.
0: Ναι.
1: Ο αγωγός αυτός θα συνέδει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας με υπόλοιπη υπηρετική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κύπρο, Ελλάδα, Κρήτη, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Στο Σιρδάρι πριν από 5 χρόνια δεν τον ήθελε η Τουρκία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον ενταφίασε. Πάμε στο καλώδιο. Το καλώδιο που θα είρε την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα έβγαζε την Κύπρο από την ενεργειακή της απομόνωση.
0: Ναι.
1: Είναι επίσης ένα project που για την ώρα δεν το βλέπουμε να υλοποιείται παρά τις διακηρύξεις. Πριν από 2 χρόνια το πήρε η θάλασσα, το πήρε τα κύματα μετά τα γνωστά γεγονότα του 2024 στην Κάσο, όπου οι τουρκικές φρεγάτες και η καταδήλωση του κυρίου Συρίγου οδήγησαν σε υποχώρηση την ελληνική πλευρά.
0: Ο κ. Συρίγος αυτή τη φορά είπε κάτι, κύριε Φεραντούρη μου επιτρέπετε, το οποίο και φυσικά και δεν το πήρε πίσω, διότι πιστεύει. Έτσι, είναι συντηρητικός, είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι βουλευτής εκεί, ότι εφόσον εξαντλήσαμε τα περιθώρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω τώρα.
1: Προσέξτε, ο κ. Συρίγος δεν είπε τίποτα ψέμα.
0: Όχι.
1: Ο κ. Συρίγος είπε αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Είπε αυτό που ξέρουμε όλοι.
1: Είπε το αυτονόητο, ούτε καν την αλήθεια.
0: Είπε
1: το αυτονόητο. Υποχωρήσαμε και έκτοτε δεν θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Και μάλιστα με διάφορα προσχήματα πεδαριώδη. Ότι φταίνει η Κύπρη, ότι δεν έχουμε λεφτά, ότι ψάχνουμε μετόχους.
0: Αυτά ήταν από την αρχή, θυμάστε τι γινόταν τότε.
1: Ναι. Ιδίως μετά το 24.
0: Μετά τα γεγονότα
1: της Κάσου ξεκινήσαν αυτές οι προσχηματικές δικαιολογίες.
0: Έτσι, έτσι. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει.
1: Άρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε. Κυρία Τσιμάρα,
0: ναι.
1: Πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ωφελούσαν τον ελληνισμό, την πατρίδα μας και κυρίως τον καταναλωτή. Διότι ξέρετε κάτι, μιλάμε για μεγάλα project και ακούει τώρα ο πατρινιός και η πατρινιά και λέει.
0: Έχει σημασία όμως, γιατί χωρίς αυτά τα project δεν μπορεί να ζήσει αύριο.
1: Εδώ δεν έχω να βγάλω το μήνα. Η απάντηση στον ακροατή που δεν έχει να πληρώσει το μήνα είναι ότι αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε βάλει στο σιρτάρι όλες αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις, θα υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά, δηλαδή θα έρχονταν καύσιμα και πρώτες
0: χυλές
1: από διαφορετικές περιοχές και αυτό θα όξινε τόνον τον ανταγωνισμό και θα έσπαγε σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως τις ολιγοπωλιακές συνθήκες στην αγορά. Άρα το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με το συμφέρον του λαού και το συμφέρον του καταναλωτή. Δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Όταν φωνάζουμε για τα μεγάλα projects, για τη θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν φωνάζουμε μόνο από περηφάνεια εθνική.
0: Έτσι.
1: Φωνάζουμε επειδή γνωρίζουμε ότι η τακτική υποχώρηση, η ολιγορία, η οπισθοχώρηση στα μεγάλα εθνικά θέματα που αφορούν την αλληλεία στο Αιγαίο, που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις, που αφορούν τους μεγάλους εμπορικούς διαδρόμους, που αφορούν τη θωράκιση της εδαφικής μας ακεραιότητας, έχουν επίπτωση τελικά και στην καθημερινότητα και στην τσέπη του καταναλωτή. Δέχθηκα προχθές αλληλείς στο γραφείο μου. Είχα πάει στην γενική του συνέλευση πριν από 5 μήνες που έγινε στην Αθήνα, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλλιέων. Τώρα τελευταία πάνε και άλλοι και τους βλέπουν. Εμείς όμως στο ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ κατάγομαι και από νησί, από την Κεφαλονιά και έχω μεγαλώσει τα καλοκαίρια μου ανάμεσα στους ψαράδες. Γνωρίζω τα προβλήματα, είχαμε και μια βαρκούλα με τον Μακαρίτη τον πατέρα μου, Θεός χωρέστον, και ψαρεύαμε, ρίχναμε τα παραγάδια μας, ρίχναμε τα δίχτυα μας, ψαρεύαμε. Γνωρίζω ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να ξενυχτάς, να ρίχνεις τα παραγάδια σου, να καλάρεις που λένε οι ψαράδες και να βλέπεις στο ένα μίλι όλες αυτές τις αρμάτες των τουρκικών σκαφών που παρανόμως μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ψαρεύουν, εκτοπίζουν τους ψαράδες διότι έχουν κάτι
0: σιδιώδη. Γίνεται μάχη ακριβώς. Δεν είναι τώρα,
1: και
0: δεν
1: στο τέλος της γραφής όχι μόνο δεν μπορούν να ψαρέψουν, αποφασίζουν να κατεβάσουν ρολά και να σηκωθούν να φύγουν και από τα νησιά τους. Και αυτά όλα έχουν να κάνουν και με τα εθνικά μας θέματα, έχουν να κάνουν όμως και με την περιφέρεια και με την ερήμωση των νησιών μας, έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια. Τι να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι οι μάχες πρέπει να δίνονται σε όλα τα μέτωπα. Και στο εθνικό και στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό. Με επιστολές. Παιδιά, βρείτε καμιά λύση στα δικά μας τα προβλήματα, δεν λύνονται τα ζητήματα. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης αναλύσκεται και εξαντλεί τη δραστηριότητά του σε επιστολές, αντί να κοιτάξει να πάρει μέτρα όπως το έχουμε εισηγηθεί εδώ και μήνες. Τελίζει τώρα κάποια πραγματάκια και κλείνω με αυτό, ότι ναι, θα κάνουμε 120 δόσεις. Λειψό μέτρο, καθυστερημένο και μάλιστα προσχηματικό, διότι το Πασόκ έχει προτείνει 120 δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις και χωρίς τη φιλιά δηλαδή.
0: Προφανώς χωρίς τις προσαυξήσεις. Τότε τι
1: κάνουμε. Και με ένα επιτόκιο που θα επιτρέψει στον Δανειολίτη να σταθεί στα πόδια του. Προσέξτε. Θα σταθεί στα πόδια του να πληρώσει.
0: Να μπορέσει να πληρώσει, γιατί είναι και οι τρέχουσες δόσεις. Δεν είναι μόνο αυτά
1: το που πληρώνει. Το Πασόκ δεν λέει δεν πληρώνω. Το Πασόκ λέει σε βοηθώ να σταθεί στα πόδια σου, αδερφέ.
0: Για να μπορείς να πληρώσεις.
1: Να μπορείς να πληρώσεις και να μην πληρώσεις ληστρικό επιτόκιο και καταχρηστικούς όρους και καταχρηστικές προσαξίσεις. Αυτό λέει το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης λέει δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα ανακάλυψε ότι μπορεί να γίνει. Θα έχουμε ΔΕΘ νούμερο 2, ΔΕΘ νούμερο 3, ΔΕΘ νούμερο 4 από τον Πρωθυπουργό. Βλέπει και τις δημοσκοπήσεις. Πλησιάζουμε και στις εκλογές. Αλλά όλα αυτά είναι προσχηματικά. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη μας εδώ. Να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Να καταθέτουμε σοβαρές προτάσεις. Και να δίνουμε τη μάχη και για τα μεγάλα εθνικά θέματα. Όπως σε λίγο που ξεκινάει μια ακόμα συζήτηση. Και αύριο θα κορυφωθεί με συζήτηση για τα ζητήματα της Τουρκίας και της τουρκικής επιθετικότητας, όπου θα είμαι και ομιλητής.
0: Α, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαραντούρη, και ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε με δοθήσεις βεβαίως και άλλες ευκαιρίες. Να είστε καλά.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταμώσουμε σύντομα.
0: Α, το ελπίζω.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι επισκέπτομαι την Πάτρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
0: Όποτε θεωρείτε ότι θέλετε να έρθείτε, σας έχουμε φιλοξενούμενο.
1: Ωραία, την επόμενη φορά θα πιούμε το καφελάκι μας παρέα στο στούντιο.
0: Μακάρι, κύριε Φαραντούρη, θα μιλήσετε και με τον κόσμο.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Αγαπητοί ακροατές, ήταν φαντάζομαι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ήταν στο Στρασβούργο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματική γνώση των πραγμάτων και φυσικά αρκεί να θέλει και αρκεί να ξέρει κανείς να του αρπάξει κάποια από αυτά τα οποία γνωρίζει. Ό,τι μπορούσαμε λοιπόν κάναμε σήμερα. Πάμε τώρα για μία βόλτα στην αγορά, για λίγες διαφημίσεις και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με τη φωνή του πολίτη. 26 10 390 000. Σας περιμένουμε.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων. Μίνα,
3: και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης. Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Έτωλο Ακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

Λοιπόν, η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, 2610-390.000 είναι η γραμμή επικοινωνίας, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε και να βγείτε στον αέρα να πείτε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας. Παράπονα, ό,τι ακριβώς, ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε στο μυαλό σας και στην ψυχή σας. Σας περιμένουμε να τα πούμε και στον αέρα.

0: Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, καλημέρα κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πήρα να σχολιάσω ένα σχόλιο του κύριου Φαραντούχη.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει εξαρτήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανώς μπορεί να μην έχει εξαρτήσεις, αλλά έχει πάρα πολλές εξαρτήσεις στο παρελθόν με τις τράπεζες.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν είχα το χρόνο να το θέσω. Ναι.
1: Το πήρα εγώ να το σχολιάσω γιατί το άκουσα και έφρυξα. 500 εκατομμύρια τη στιγμή που οι τράπεζες μπαίνουν καθημερινά στους λογαριασμούς μας και σηκώνουν ό,τι θέλουν.
0: Και ό,τι υπάρχει και δεν
1: μιλάει κανένας. Ασυδοσία πλήρης.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, τους συζητάμε λογιστικούς απολογισμούς και δεν μας τους στέλνουν να ξέρουμε τι είναι αυτές οι χρεώσεις.
0: Έτσι. Έτσι, 80 λεπτά, 70 λεπτά.
1: Και 80, μιλάμε για 7,40, 8 ευρώ.
0: Πάμε σε άλλα νούμερα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί επίπεδα,
1: δεν είναι μόνο η ταμιευτηρίου, είναι και οι business λογαριασμοί, όπου εκεί γίνεται
0: χαμός.
1: Κυριολεκτικά σφαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ειδικά με τα POS.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτά εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει.
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη δεν θα τον ακούσετε να μιλάει για αυτά. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα ασχολείται με άλλα θέματα.
1: Ναι,
0: ασχολείται
1: βέβαια.
0: Πόσους εδώ κοντεύει να κάνει ομάδα ΣΥΡΙΖΑ μες στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχει ανοίξει την πόρτα, πάνε όλοι. Ναι. Καλά να κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει,
1: ναι, αλλά καλό είναι όμως, και συγγνώμη σας διακόπτω, καλό, γιατί είμαι και στο αυτοκίνητο και οδηγώ. Απλά ήθελα να πάρω να προλάβω να το σχολιάσω, γιατί
0: καλά
1: μου ανέβηκε πίεση πρωί-πρωί.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Καλό είναι ο κύριος Φαραντούρης να είναι λίγο προσεκτικός και να μην. Πώς το λένε. Γιατί φαίνεται ότι είναι
0: κάνει,
1: και λίγο εκτός
0: κάνει
1: κλίματος.
0: Ένα promotion τώρα της επιλογής του. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό.
1: Να μην
0: εντάξει.
1: Είναι το promotion από τα Ζάρα όμως.
0: αυτό κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι καταπληκτικό. Γιατί εδώ έχουμε και το promotion μιας ολόκληρης κυβέρνησης που δυστυχώς το πληρώνει ο ελληνικός λαός, αγαπητέ.
1: Αυτό
0: και δεν είναι από τα Ζάρα. Είναι από τη Χερμές, καταλάβατε. Δηλαδή,
1: να μην πρωί-πρωί μην μας ανεβάζουν την πίεση στο 18.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί είμαστε
0: τώρα.
1: Και μεγάλοι άνθρωποι.
0: Να είστε
1: να το
0: καλά.
1: Και με λίγο
0: τι να κάνουμε. Περιμένουμε το Ρούμπιο. Να λύσουμε τα θέματά μας στη δημοκρατία του LNG. Τι να κάνουμε και αγαπητέ μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Είναι πάντα η φωνή του πολίτη ανοιχτή για σας. 2610-390.000. Και μέχρι να καλέσει ο επόμενος φίλος μας, ας πούμε δύο κουβεντούλες έτσι από την επικαιρότητα. Θα τις ακούσετε βέβαια στα κανάλια. Ας πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο νούμερο ένα διπλωμάτης παγκοσμίως, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, να θυμίσω ότι ήταν ο αρχιτέκτονας του 3-1 στην υπόθεση της, του καλωδίου της Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ, και είχαν μπει οι Αμερικάνοι σε αυτή την τριπλέτα, ήταν η τέταρτη, και φυσικά θέλουν τη διασύνδεση, όχι γιατί στηρίζουν το Ισραήλ ή εμάς, αλλά οπωσδήποτε χρειάζονται αυτή τη διασύνδεση για να αισθανθούν σιγουριά σε ό,τι αφορά όλες τις πηγές ενέργειας οι οποίες προέρχονται από την Αφρικανική Ήπειρο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στα σχέδια όλων είναι και η Αίγυπτος, από την οποία με τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία μπορούν να διοχετευθούν στην Ευρώπη μέσω του αγωγού αυτού. Υπάρχει βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Φαραντούρη, το θέμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Οδυσσού. Βεβαίως υπάρχει και αυτό το ζήτημα, το οποίο έχουμε αναλάβει εμείς να φέρουμε σε πέρας, και λέω εμείς, η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλαδή, έχει αναλάβει να κάνει το dealer του αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω κατά πόσον, δηλαδή υπό την έννοια του μεσάζοντος. Μάλιστα, είναι μια πολύ καλή δουλειά αυτή, επικερδής και τα λοιπά. Η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ήταν ο νούμερο ένα πυλώνας, ας πούμε, για να, πώς το λένε, για να πραγματοθεί αυτό, έχει το εξής. Μας έχει βάλει στο στόχαστρο. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω κατά πόσον θα διατηρηθεί στην περιοχή. Κατά πόσον θα διατηρηθεί στην περιοχή, διατηρείται όσο διατηρείται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Εάν όμως η κατάσταση αλλάξει και η Gazprom επαναδικτυωθεί με την περιοχή, τότε δεν ξέρω κατά πόσον το LNG, το αμερικάνικο, θα είναι η μεγαλύτερη επιλογή για τις χώρες, διότι είναι πολύ ακριβό και θα ακριβίνει ακόμα περισσότερο. Πάμε όμως, φωνή του πολίτη, καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός μας πάλι θα ψώνει στα τερά του για να διορθώσει την παρεξήγηση που γίνεται με την κυρία Πρέσβη τώρα, την Μπουζουξού.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Η κυρία Πρέσβη Μπουζουξού, όπως την αποκαλείς, η οποία, εντάξει, κατά τη διάρκεια της δικής της, πώς το λένε, ξεκούρασης, μπορεί να πάει και στα μπουζούκια, μπορεί να πάει όπου θέλει. Το θέμα ποιο είναι? Πρώτον, να πληρώνει από την τσέπη της και να μην περιμένει να της τα κάνουν δώρο τα ποτά. Και δεύτερον, έτσι.
1: Γιατί δεν πληρώνει από την τσέπη της.
0: Δεν ξέρω, έχει γίνει χαμός με αυτή την ιστορία.
1: Τράκα,
0: σε ατελείωτη τράκα. Λοιπόν, και ξέρετε τι σημαίνει τράκα με την Κίμπερλι, έτσι. Μιλάμε για το λιγότερο, είναι στο διχίλιαρο στο καλησπέρα. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός. Τέλος πάντων.
1: Επειδή έχουμε ψωνίσει τώρα τους Γάλλους, κάνα ξάρι δισεκατομμύρια, πρέπει να ψωνίσουμε για τους Αμερικάνους.
0: Δεν έχουμε ψωνίσει μόνο από τους Γάλλους, έχουμε ψωνίσει άλλα, όχι από τους Γάλλους, 9. Από τους Ισραηλινούς 6,5. Και το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ότι οι Αμερικάνοι μάθανε ότι ψωνίζουμε γενικώς και ήρθανε και αυτοί. Υπάρχει μια παλιά παροιμία για αυτό το θέμα.
1: Ο Τραμπ δεν είναι κάποιος τύπος μορφωμένος. Ο Τραμπ είναι απλός επιχειρηματίας. Ψωνίζεις από αυτόν, είσαι φίλος. Δεν ψωνίζεις, θα σε καταστρέψω, θα σε διαλύσω, είσαι εχθρός. Αυτό είναι το.
0: Οι Αμερικάνοι, κοιτάξτε τώρα, οι Αμερικάνοι καιρό τώρα θέλουν να σπρώξουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κάτι σαπάκια. Αυτό δεν είναι, καινούριο. Ναι. Δεν είναι καινούριο. Ναι. Αυτό είναι παλιό και το ξέρουμε.
1: Είχαν πει. Όχι,
0: όχι, όχι. είχε πει το Αγέθα και τα λοιπά, όλοι οι στρατιωτικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δουλειά, για να πούν τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε, όλα τα επιτελεία, και είχαν πει ότι αυτά δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν μας κάνουνε, δηλαδή, ούτε για σκραπ, πώς το λένε. Τώρα λοιπόν, έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, έχουμε ζητήσει από τους Αμερικανούς, έχουμε μία λίστα την οποία την ξέρουν και τα λοιπά, από εξειδικευμένα όπλα, τα οποία είναι συγκεκριμένα, είναι προδιαγραφών και τα λοιπά. Είναι αυτά τα οποία χρειάζεται, αν θέλετε, ο ελληνικός στρατός. Οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις. Αυτά δεν μας τα δίνουνε.
1: Ναι, τα καλά δεν στα δίνουν, σου δώσουν τη σαπίλα. Τι, αυτά είναι που έχουν για πέταμα. Κορόιδα είναι Αμερικάνοι.
0: Αγαπητέ μου, ναι, αλλά εδώ πληρώνει ο κόσμος. Δεν μας τα χαρίζουνε, τα πληρώνουμε, καταλάβατε.
1: Αυτό εμείς θα τα πληρώσουμε πάλι και δεν δίνουν.
0: Αφού θα τα πληρώσουμε, αυτό λέω, να πάρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Εντάξει. Και αυτό δεν μπορεί να του το επιλέγει ο άλλος, σου λέει αυτά τα σκουπίδια έχω πάρτα. Όταν έχεις βιομηχανία ολόκληρη και του ζητάς συγκεκριμένα πράγματα. Με συγχωρείς.
1: Κοιτάνε να σπρώξουν όλο τη σαβούρα.
0: Ναι, δεν θα μπορέσει τώρα τη σαβούρα να την πάρει ο Μητσοτάκης, άλλο είναι το θέμα. Αντέχει ο κύριος Μητσοτάκης να πει στον κύριο Ρούμπιο, ναι, έχω άλλα 6, άλλα 3 δις, 4 δις να σου τα διαθέσω.
1: Αν μου δώσει ό,τι θέλω.
0: Όχι. Αντέχει οικονομικά η χώρα να πληρώσει κι άλλα, αυτό ρωτάω εγώ. Καταλάβατε.
1: Εδώ δεν είναι τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους σε κάνα μήνα. Κάτω από τα 65 τους κόβουν το 400.
0: Δηλαδή αυτό έχει γίνει από την αρχή, αγαπητέ μου, δεν είναι τωρινό. Και το συνεχίζει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από την αρχή έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Αυτό είναι σαν χλαμάρα, είναι αδικία δηλαδή.
0: Να πάτε να το πείτε στον κύριο Πιερακάκη.
1: Εγώ
0: τι άλλο να πω δηλαδή.
1: Εγώ το έχω βγει και σε αθηναϊκούς σταθμούς και το έχω πει αυτό, το έχω αναφέρει. Είναι σαν να είσαι δύο παιδιά, σαν να παιδί σου να δίνει στα 400 και στα άλλα να του λες κάτσε να γίνει 18, 65 χρόνια να στα 400. Αυτό είναι. Ποιος η δήμονα το σκέφτηκε αυτό, να του δώσω το παράσημο της ανοιχτής παλάμης.
0: Αγαπητέ μου, το θέμα είναι να του δώσει όλος ο ελληνικός το παράσημο της ανοιχτής παλάμης στην κάλπη. Και το θέμα ποιο είναι, ότι ο Μητσοτάκης εκεί ποντάρει. Σου λέει πόσο θα αντέξουνε σε αυτό το μαραθώνιο μέχρι την κάλπη. Στο τέλος θα υποκύψουνε. Κάτι θα τους κάνω, κάτι θα τους δώσω, θα τους βουλώσω το στόμα. Το θέμα είναι αυτή τη φορά να μην του γίνει το χατήρι.
1: Θα πάρει λέει πάνω από 40%.
0: Εντάξει, γιατί να μην πάρει και από 50.
1: Όσο δεν ξέρω, προχτές είχες καλέσει κάποιο Μπρέζι που είναι σαμαρικός.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία αν είναι σαμαρικός. Η δήλωση που έχει κάνει ο Σαμαράς.
1: Δεν ξέρω αν έχει αναφέρει τη δήλωση ο Σαμαράς. Από ό,τι ανέφερε, εγώ θα κάνω κόμμα για να μην βγει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και μετά θα το διαλύσω το κόμμα μου. Δεν ξέρω αυτό αν το έχει ακούσει, αν το έχει αναφέρει. Έτσι έχει.
0: Ο Σαμαράς δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση. Όχι. Άκουσε με λίγο. Ο Σαμαράς δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση. Αυτό βγήκε ως παραπολιτικό μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ο Σαμαράς έκανε ολόκληρο TikTok για να το διακομωδήσει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό το TikTok που έκανε, που παίζανε χτες, ήταν επ' αυτού του παραπολιτικού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Σαμαράς ουδέποτε θα έκανε το λάθος. Είναι πάρα πολύ εμπειρος. Δεν συμφωνώ μαζί του. Ήμουνα ανέκαθεν από την αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας, το 92, τότε που ξεκίναγε η ιστορία με τον Μητσοτάκη τον πατέρα, που τον έσπρωξε από την εξουσία. Λοιπόν, εγώ ήμουν εναντίον του Σαμαρά. Όχι γιατί έσπρωξε το Μητσοτάκη, αλλά διότι δημιούργησε θέμα εθνικό για να αλλάξει την κυβέρνηση.
1: Μα όμως είδες τι υποκρισία υπάρχει. Το ίδιο κόμμα τον έκανε αρχηγό και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή,
0: αγαπητέ μου, στην πολιτική δεν σε κάνει κανένας τίποτα. Έχεις ομάδα και προχωράς. Κανένας δεν σε κάνει τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν εκεί σούχο υποχρέωση και είσαι φίλος και πάει λέγοντας. Εχθές η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι γιόρταζε γενέθλια 52 ετών και είχε βάλει τον Πυρσό. Και είχε βάλει, ενώ το Σαμαρά τον έδιωξε ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία. Και τον είχε βάλει μεταξύ των πρώην προέδρων. Δηλαδή αυτό, αν δεν είναι παράνοια, τι είναι. Εξήγησέ μου λίγο.
1: Αυτόν
0: διέγραψε.
1: Ναι, αλλά αυτό δηλαδή είναι ένα τρελαίνες, αυτό δεν σου λέω τώρα.
0: Και
1: είναι
0: μετά τι δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε πώς το λένε, πώς θα γίνει τώρα να τα ξαναβρούμε με τον Αντώνη στη δεύτερη Κυριακή.
1: Μη μας κάνει ζημιά, ναι.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει ζημιά στην Δημοκρατία, αλλά και ο Σαμαράς να μην υπήρχε. Ακούστε με λίγο. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάθει ζημιά για να συμμορφωθεί, για να καταλάβει τι έχει κάνει στον κόσμο. Δεν είναι το πρόβλημά μου μένα να παρακολουθώ δύο σκύλους να δαγκώνονται στα Μαρμαρένια Λόνια. Εντάξει, οι απλοί πολίτες θέλουν οι άνθρωποι να στήσουν τις οικογένειές τους, να μην παγώσουν το χειμώνα. Δεν είναι δυνατόν να κάθουμε ασχολούμαι.
1: Όπως είπε και ο κύριος Φαραντούρης, στο Λουξεμβούργο ένα 70 που κατώτατος μισθός είναι 3.000 και εδώ 2.20
0: μετά. Αλήθεια είπε, ο Φαραντούρης δεν λέει ψέματα σε αυτά.
1: Αφού δεν έχουν φόρους.
0: Μας τα έχουν πει και άλλοι φίλοι που κυκλοφορούν στο εξωτερικό.
1: Δεν έχουν φόρους στους τεράστιους που μας έχουν εκδάρει. Δηλαδή από τα 20 ευρώ αυτό έλεγα και εσύ.
0: Αυτό που είναι το σημαντικότερο είναι ότι λέει ψέματα στον κόσμο. Λέει ψέματα στον κόσμο ο Μητσοτάκης.
1: Έχουν εκδάρει στην κυριολεξία, φόρει από εδώ, φόρει από εκεί.
0: Δεν κάνει τίποτα.
1: Πάντως, άμα βγει και τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, θα τον ονομάσουμε ο Εντοράν της Ελλάδος. Τι να πω.
0: Μα είναι δυνατόν. Αυτό ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγεται.
1: Πάντως δεν έχει ποτέ μεταπολίτευση, ποτέ δεν έχει κυβερνήσει κάποια τρίτη τετραετία. Άμα βγει ο Μητσοτάκης.
0: Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά, φίλε μου. Το θέμα είναι η συγκυρία. Στην πολιτική παίζει ρόλο και η συγκυρία. Δεν παίζει ρόλο μόνο ο σχεδιασμός. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Το να μου λες εμένα ότι ο Τάδε δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Εξαρτήσεις μπορεί να μην έχεις, αλλά τον έμπορο ναρκωτικών τον ξέρεις. Το θέμα είναι άλλο λοιπόν. Με ποιους μιλάς? Δεν είναι το θέμα αν έχεις εξαρτήσεις. Το να μιλάς με την ελίτ, την οικονομική, δεν σημαίνει ότι εξαρτάσαι από αυτήν. Σημαίνει ότι είσαι συνομιλητής. Όταν είσαι συνομιλητής, είσαι πάνω στο τραπέζι. Όταν είσαι απόν, δεν υπάρχεις.

0: με κατσικοκλέφτες και τελείως διαφορετικό πράγμα να μιλάς με εμπόρους όπλων. Δεν είναι το ίδιο.
1: Και πάντα,
0: εντάξει, μιλάμε και πάντα, για τεράστια διαφορά.
1: Και πάντα αυτή η ελίτ τους στηρίζει προεκλογικά.
0: Δεν είναι η ίδια πάντα. Ο Μητσοτάκης δημιούργησε δική του. Δημιούργησε δική του. Αυτό που σας λέω είναι σοβαρό. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι γενικώς προσφέρονται. Καταλάβατε.
1: Είναι η ελίτ, είναι και τα μέσα ενημέρωση που το στηρίζουν πολλά.
0: Μα τα μέσα ενημέρωση, αγαπητέ μου, ποιοι τα έχουνε? Οι εταιρείες, τέρνες και τα λοιπά. Ποιος τα έχει όλα αυτά τα μέσα? Αν εξαιρέσει το Μέγκα που το πήρε ο εφοπλιστής ο Μαρινάκης. Από εκεί και πέρα, για βάλε πόσα άλλα κανάλια υπάρχουνε. Ο Αντένα είναι, έχει ιδιοκτησία εκτός Ελλάδος. Έχει μετόχους. Έχει φέρει τον Τόνι Μπλερ. Τον Τόνι Μπλερ.
1: Ο γιος του Κυριακού, το Αντένα.
0: Όχι κύριε, το έχει ως μέτοχος, ως μεγαλομέτοχος. Ξέρετε ποιον έχει φέρει? Έχει βάλει μέσα άλλα φαντς. Ξέρετε ποιον έχει βάλει μέσα σύμβουλο, επικοινωνιακό σύμβουλο του Αντένα? Τον Τόνι Μπλερ.
1: Κομμάτι.
0: Έχετε αντιληφθεί γιατί μιλάμε στην Ελλάδα? Νομίζετε ότι είναι οι παλιοί, ότι είναι, ξέρω εγώ, οι παλιοί οι ιδιοκτητές, τους οποίους μπορούσαν να πάσα στιγμή να τους αρπάξουν και να τους τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί? Τελειώσαν αυτά, φίλε μου. Υπάρχει άλλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην επικοινωνία, και το ποιος θα σε στηρίξει και ποιος δεν θα σε στηρίξει. Δεν τους ενδιαφέρει να σε κρατάνε δεμένο τον πολιτικό αρχηγό, τον υποψήφιο. Τους ενδιαφέρει να κάνεις αυτό που θέλουν.
1: Αυτό που θα σου πούν, τους ενδιαφέρουν παραπάνω.
0: Δεν τους νοιάζει να σε έχουν όμοιρο, καταλάβατε. Γι' αυτό το λόγο.
1: Να οικονομήσουν, να
0: όχι, για κάνε δουλειές. Δεν υπάρχει να οικονομήσουν. Οικονομάνε ούτως ή άλλως. Πολλά λεφτά.
1: Αυτό, να κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που ήξερε έχουν τελειώσει. Η φρασεολογία, η παλιά, η αριστερή, πώς το λένε, σοσιαλιστική κτλ. Είναι σήμερα ανέκδοτο. Ανέκδοτο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια και ζώρικα, και γι' αυτό το λόγο και ο χειμώνας θα είναι βαρύς.
1: Ο προηγούμενος ακροατής μας έλεγε, ο κύριος Φαρατούρης, για τον Αντρουλάκη. Ο Αντρουλάκης παιδί του Σιμίτη είναι τώρα. Τι να μας πούνε για τον Πασόκ, το έχουμε δοκιμάσει. Τέλος, να μην τρώω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Δυστυχώς, ξέρετε φίλες και φίλοι, καμιά φορά οι μέρες είναι πονηρές πολύ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε και από αυτή την εκπομπή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και πώς να σκέπτεται και πώς να βλέπει τα πράγματα, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, διευκολύνει και μας. Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
2: Έτσι μια καλή μέρα πήρα να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μας.
2: Δεν προλαβαίνω να σχολιάσω κάτι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνετε? Έχετε δύο λεπτά.
2: Δύο λεπτά.
0: Δεν προλαβαίνετε. Σε δύο λεπτά.
2: Λοιπόν, ακούσε λοιπόν να δείτε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το οποιοδήποτε κόμμα. Στην προηγουμένη περίπτωση ο Μητσοτάκης. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Σαμαράς. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Ναι.
2: Με ενδιαφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Τι λένε στο λαό. Αυτό που είπε, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο. Ότι ξεχάστε τα αριστερά, ξεχάστε εκείνα, ξεχάστε τα άλλα. Λοιπόν,
0: δεν είπα αυτό. Ή μ' ακούτε ή δεν μ' ακούτε. Δεν είπα αυτό. Είπα ξεχάστε τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε κάποτε ως αριστεροί, και κάποτε ο κόσμος είχε μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Λοιπόν, σήμερα κοιτάξτε, οι δουλειές της εξουσίας δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά. Αυτό είπα.
2: Κοιτάξτε. Εάν δεν βγει κάποιος να πει στον κόσμο.
0: Τι να πει?
2: Ότι πρέπει. Πώς?
0: Τι να πει, λέω, πείτε μου.
2: Τι να πει?
0: Ναι.
2: Να βγει έξω. Κοιτάξτε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι σε όλη την Ευρώπη έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο? Και εδώ δεν μιλάει κανένας, είναι στον καναπέ. Γιατί είναι στον καναπέ ο κόσμος? Γιατί δεν του δίνει όραμα προοπτική κανένας. Λοιπόν, κάποιος να βγάλει τον κόσμο έξω, αλλά δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή, ειλικρινά κανένας. Κανένας. Γιατί όλοι μιλάνε πλέον για κοστολογημένα προγράμματα και όχι για τη ζωή που έχουν εκλέψει του κόσμου.
0: Μιλάει λοιπόν για κοστολογημένη αποτυχία.
2: Λοιπόν, αυτό είναι που δεν βγάνει τον κόσμο έξω, και ο κόσμος θα καταλάβει ότι μόνο να διεκδικήσει.

0: στους δρόμους, τίποτα άλλο, μόνο εκεί θα νικήσει και να μην
1: είναι αυτό, είναι αυτό, ή γιατί ο κόσμος νιώθει ότι εν διάφη περιπτώσει δεν έχει τίποτα να χάσει πια. Ή μήπως γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ περισσότερα να χάσουν, νιώθουν, από ότι εμείς. Ίσως γιατί ο λαός ο ελληνικός έχει τόσο πολύ πακτωθεί μέσα στα προβλήματα, αγαπητέ μου,
0: κυρία
1: που δεν αντέχει πια.
0: Κυρία Τσιμάρα, δεν είναι θέμα άντοχης.
1: Αλλά?
0: Φταίνε πολλά. Δεν είναι, δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα σε μισό λεπτό.
1: Οκ, okay, λοιπόν, εντάξει, θα έχουμε το χρόνο να πάρετε λίγο νωρίτερα κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Όνιμα Προθαλασσίτη. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να κοιτάζετε πάντα να είστε υγιείς, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει πάντα να έχετε μπροστά σας μια καθαρή εικόνα. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
1: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άντρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
4: Καιρός.
1: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μπουφών.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Perfect.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τρίτης 6 του Οκτώβρη. Αγαπημένη Βιολέτα Ίκαρη, αέρα στα πανιά. Ξεκινάμε στο πρωινό της Τρίτης. Όσες 11 θα πάμε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στυριοπούλου, ενός στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πολύ όμορφα πράγματα έχουμε να μοιραστούμε. Μάλιστα θα γίνει πολύχρωμος ο αέρας του ραδιογάμα, διότι θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με έναν, συγκεκριμένα με μία από τις καθηγήτριες του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατραίων, για να μας προειδεάσει ή μάλλον να μας αποτυπώσει καλύτερα, να δημιουργήσει εικόνες μέσα από τη συνομιλία μας για το τι μπορούμε να δούμε τούτες τις ημέρες έως και τις 16 Οκτωβρίου στην αγορά Αργύρη, που εξελίσσεται η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου με νομίζω 1000 δημιουργίες μαθητών. Είναι η ετήσια έκθεση, γνωρίζουμε κάθε χρόνο έτσι ότι γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα μια χρονιά λοιπόν, είναι εκεί από την Τρίτη, αρχής γενομένης Τρίτη, ήταν τα εγκαίνια Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, με τίτλο «Ταξίδι στο χρόνο», έκθεση Οικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατραίων, έκθεση ζωγραφικής κεραμικής χαρακτικής ενηλίκων και παιδιών. Θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την Οικαστικό Γαλλίδα, παρακαλώ, είναι η κυρία Μπρεσούκλερ Γκαναέλ, και να μας περιγράψει όλο τούτο. Από την άλλη, πολύ όμορφα πράγματα έχουμε να μοιραστούμε. Πολλές παραστάσεις, 2-6-13-90.000 σας έχουμε προσκλησούλες. Να πούμε ότι Βιολέτα Ίκαρη, Βιολέτα Ίκαρη θα έρθει στις 8 του μήνα στα πλαίσια του Welcome to App και θα είναι μετά την ταινία Καποδίστριας, που θα την απολαύσουμε με είσοδο ελεύθερη στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι νέοι φοιτητές, αλλά εντάξει, όποιος δηλώνει, ας πούμε, εγώ δηλώνω παιδί. Φοιτήτρια δεν είμαι, αλλά παιδί δηλώνω. Παιδί εννοώ σε αυτή την ηλικία. Γιατί δεν γελάσιον. Μπορούμε να πάμε να τη δούμε αν θέλουμε. Και μετά έχουμε δωρεάν συναυλία με Βιολέτα Ίκαρη στο που έχουμε στο πάρκο της Ειρήνης. Και όχι μόνο, παρακαλώ. Όχι μόνο, ναι ναι. Έχουμε έτσι ωραία πράγματα. Δεν το έχω μπροστά μου, το λέω απ' έξω. Νομίζω ότι είναι κι άλλος μαζί με τη Βιολέτα. Α, είναι η ναι, μπράβο, καλά που μου το είπες. Δεν έχω προλάβει να σε μαζευτώ εδώ πέρα. Είναι οι Γιανγκίνηδες, τους οποίους, να ξέρεις, Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, τους έχουμε απολαύσει εδώ Τσικνοπέμπτη. Νομίζω πρόπερση. Είναι συγκλονιστικό συγκρότημα. Συγκλονιστικό. Και μιας και λέμε για welcome, το από αύριο θα έχουμε, που αρχίζει το welcome, έτσι, τον αγαπητό κύριο Πρίτανη, στον αέρα του ραδιογάμα, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, να συνομιλήσουμε για το welcome to app. Με αυτά και με αυτά, ρους εξαιρέσεις, για να το πάμε βήμα το βήμα και να πάμε και διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα!

συνεχίζουμε στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Καλημέρα σε όλους τους χορηγούς να πω. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε πρωτίστως. Πρωινή εκδρομή Radio Gamma 94FM, radiogamma.gr. Μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Έτσι μια καλημέρα, έτσι λίγο καλημέρα στους ανθρώπους που μας πιστεύουν πιο πολύ τόσα χρόνια. Να μου πείτε κι εσείς που μας ακούτε, δεν μας πιστεύετε πιο πολύ? Λοιπόν, η ίδια διπλή καλημέρα σε όλους. Αν το ισορροπήσουμε δηλαδή. Τώρα γιατί η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει? Μην το βάλεις, περίμενε. Σε δεν είπα τους χορηγούς, θα φύγουνε. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας. Σειρά 1 BMW M Sport 2610-436-825, Νέα Αθηνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Έχουμε φτιάξει μια έκθεση που μοιάζει με σπίτι. Ελάτε να απολαύσουμε ένα καφέ, να συνομιλήσουμε, να σας πούμε τα πακέτα, να δείτε και όλα τα μοντέλα και της BMW αλλά και Mini, να δείτε το συνεργείο μας το εξουσιοδοτημένο, διότι η ασφάλεια στο δρόμο νομίζω ότι έχει πολύ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όλα τούτα, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Και αν κλείσετε test drive με την BMW σειρά 1 M Sport, να πάτε μέχρι την Αύπακτο να πιείτε ένα καφέ στο Σούσουρο. Άντε και μια βουτιά προλαβαίνετε. Μια ώρα λέει είναι το test drive. Μια. Καλά, αν δεν προλαβαίνετε βουτιά, πιείτε ένα ουζάκι με μεζεδάκι. Για ένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σούσουρο, εστιατόριο παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Και μετά επιστρέφουμε στην πόλη, στην καρδιά της πόλης, βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση, με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών και όχι μόνο. Στον αέρα του Ράδιο Γάμα έρχεται αγαπημένη Νατάσα σε ένα τραγούδι που λατρεύω, διότι η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Ναι. Και έχει ένα στίχο που αγαπώ και ταυτίζομαι. Ό,τι τρώμε, κερνάμε, ό,τι πες το. Το ξεχνάω ρε παιδί μου. Αυτό είναι.

συνεχίζουμε στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας «Ξένη λογοτεχνία» από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου. Μια πολύ ωραία πρόταση, όπως κάθε εβδομάδα και τούτη την εβδομάδα. Να τη βρω όμως, γιατί μου στέλνετε καλημέρες, μηνυματάκια. Με αποπροσανατολίζετε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αν δεν το έχετε καταλάβει, μη μου στέλνετε στην διάρκεια της εκπομπής, να μου τα στέλνετε μετά ή πριν, βρε παιδί μου, να το κάνετε έτσι. Γιατί τώρα να βλέπω εδώ καλημέρες, βλέπω μηνύματα, βλέπω καρδούλες, βλέπω λουλούδια. Άνθρωπος είμαι, δηλαδή έλεος. Μισό λεπτό τώρα να απαντήσω. Στέλνω λοιπόν ηλιόλουστες καλημέρες σε όλους σας. Πάμε στην ξένη λογοτεχνία για να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Και ενώ ψάχνω ξένη λογοτεχνία, τσουπ! Να το είσαι το λιμάνι μου που λέγαμε χθες με τη Χρύσα τη Λαμπρινάκου. 7 και 8 Οκτωβρίου, ώρα 9 στις γραμμές τέχνης, συμμετέχει και το φωτεινό αστέρι, μας είπαν. Πολύ όμορφα πράγματα. Φτάσαμε και στην ξένη λογοτεχνία. Καλωσορίζουμε λοιπόν ακόμα μια μέρα το συγγραφέα Tim Willox με τις εκδόσεις Bell στο βιβλίο του «Η θρησκεία», σε μετάφραση της Κέτης Οικονόμου, και πρώτη αγγλική έκδοση το 2006, ενώ ελληνική έκδοση το 2008. Ένα ξεχωριστό βιβλίο σε έξι μέρη χωρισμένο, και ένα ξεχωριστό πρόλογο, αρχής γενομένης από το 1540 μετά Χριστόν, και συνεχίζει λοιπόν με πολλές εκφάνσεις από ό,τι καταλαβαίνετε της ιστορίας. Επί της ουσίας, ποιοι αυτοαποκαλούνται θρησκεία, και έχει πάρει τον τίτλο το βιβλίο. Θρησκεία είναι οι υπότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ στο ορμητήριό τους στην Μάλτα. Οι Τούρκοι τους έλεγαν σκύλους της κόλασης, ενώ οι ίδιοι αυτό αποκαλούνται θρησκεία. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα είναι και τροφή για σκέψη για το πρωινό της Τρίτης. Σημασία δεν έχει πώς μας αποκαλούν οι άλλοι, αλλά πώς αυτό αποκαλούμαστε και τι αυτοεκτίμηση έχουμε. Αυτό ίσως είναι η ασπίδα που μπορούμε έτσι να πορευόμαστε στην καθημερινότητά μας όμορφα.

0: Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, είστε 94 ακριβώς στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, με τους μπλε στον αέρα του Ράδιο Γάμα και το «Δε θέλω». Φτάνουμε σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Ταξίδι στο χρόνο είναι ο τίτλος της ετήσιας έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων, που εξελίσσεται στην αγορά Αργύρη από την 3η 29 του μήνα. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με την οικαστικό κυρία Μπρεσού Κλέρ Γκανάελ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς είστε, κυρία Γκανάελ?
1: Καλά είμαι, πολύ καλά. Και λοιπόν, με κάλεσετε να μιλήσω για την έκθεση που γίνεται στην αγορά Αργύρη από το οικαστικό εργαστήρι του Δήμου Πατρών. Είναι μια μεγάλη έκθεση με πάρα πολλά έργα.
0: Ναι.
1: Αν τα μετράμε, μπορούμε να φτάσουμε και στα σχεδόν 1000 έργα.
0: Πόσοι μαθητές, πόσοι ανήλικοι και ενήλικοι, μιλάμε για τους μαθητές του οικαστικού του Δήμου Πατρέων, που είναι και ενηλίκων και ανηλίκων.
1: Ναι, είναι τα παιδικά τμήματα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά μπορούν να εγκαταστούν από 4 χρονών και μέχρι το λύκειο. Μετά είναι τα τμήματα ενηλίκων. Έχουμε μεγάλη γάμα
0: δραστηριοτήτων,
1: δηλαδή ζωγραφική, κεραμική, κατασκευές και χαρακτική.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ναι, από πού κατέγεστε, κυρία Γκανάελ?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι από την Γαλλία.
0: Πόσα χρόνια είστε?
1: 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια. Είστε οικαστικός, σωστά?
1: Είμαι ζωγράφος οικαστικός.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα χρόνια στο εργαστήριο του Δήμου Πατρέων, το στο οικαστικό?
1: Πόσα χρόνια?
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα να δουλέψω στο Ρίο.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα το 2007, που ήταν το παράτημα της Πάτρας που άνοιγε τότε στο Ρίο, ναι, το Δήμο Ρίου.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά, που ήταν ας πούμε μια πλαϊνή δραστηριότητα για μένα, ήμουν αρχιτεκτόνισσα τότε, έγινε κύρια δουλειά μου.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε σε μία τάξη για να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Γάμα. Πρώτα απ' όλα, η ετήσια έκθεση εξελίσσεται καθημερινά έως και τις 16 του μήνα στην αγορά Αργύρη.
1: Ναι, σωστά. Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Μέχρι 16 Οκτωβρίου μπορείτε να τη δείτε. Είναι μια πολύ, θα δείτε, βγάζει μια πολύ θετική ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βγαίνετε από εκεί θα έχετε μια πολύ ευχαριστή διάθεση. Είναι πολύ αντιπροσωπική, θα δείτε, με μεγάλη...
0: Τι έργα εκτίθενται, παρακαλώ, ενημερώστε μας.
1: Τι έργα εκτίθενται, δηλαδή είναι το θέμα που διάλεξαν οι καθηγητές, είναι το ταξίδι στο χρόνο. Οπότε αυτό το θέμα είναι μια ευκαιρία να συνδυάσουμε, δηλαδή, και την ιστορία και την εξελιξή, ας πούμε, της ανθρωπινής σκέψης, την τέχνη και την ιστορία της, και την ας πούμε η προσωπική ανάπτυξη στην πλευρά και των ενηλικών για την ιστορία την προσωπική τους και των παιδιών με την εξέλιξή τους.
0: Πολύ ωραία. Και μπορούμε να δούμε λοιπόν έργα ζωγραφικής, κεραμικής και,
1: ναι,
0: χαρακτικής. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιοι είναι οι καθηγητές, παρακαλώ?
1: Λοιπόν, δεν έχω λίστα, φοβάμαι να κάνω κάποιο λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οι καθηγητές είναι ο μεσενίτης ο Σπύρος, η κεραμική,
0: ναι,
1: ενηλικών.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι είναι στη χαρακτική, είναι η... συγγνώμη, έχω κάποιο κενό τώρα.
0: Ωραία, εγώ τουλάχιστον έχω μαζί, να ξέρετε, έχω μπροστά μου, κυρία Στάμου Βασιλική ζωγραφική. Εσείς στη ζωγραφική, Φερεντίνος Παναγιώτη ζωγραφική, Κανελοπούλου Μαρία κεραμική, Μεθενίτη Σπύρος κεραμική. Χαρακτική δεν έχω κάποιον.
1: Ναι, είναι μια καινούργια καθησία, συγγνώμη, αλλά...
0: Ωραία, θα το βρούμε μέσα στη συνομιλία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Οι μαθητές που θέλουν, μάλλον οι άνθρωποι που θέλουν, είτε μαθητές, είτε ενήλικοι ή ανήλικοι, να κάνουν εγγραφή για φέτος. Με ποιο τρόπο γίνεται, κρατούμενο, να πείτε μου...
1: Λοιπόν, γίνεται καλώντας δηλαδή το τηλέφωνο της γραμματέας, είναι το 2610-627-24.
0: Συγγνώμη λίγο, λοιπόν, καλούμε στο 2610-620. Ναι.
1: 724.
0: Αυτό είναι στο Δήμο Πατρέων.
1: Είναι η γραμματέα του δεστικού του Δήμου.
0: Πολύ ωραία. Βρήκα εγώ την κυρία της χαρακτικής. Είναι η κυρία Αγαθού Χρύσα.
1: Αγαθού Χρύσα. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, η ενασχόληση αυτή εβδομαδιαία πώς γίνεται? Είναι μία φορά την εβδομάδα, δύο? Δώστε μας λίγο μια εικόνα.
1: Λοιπόν, είναι όλα τα μαθήματα είναι μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ο κάθε γκρουπ οπότε είναι μία φορά την εβδομάδα, σε μία συγκεκριμένη ώρα.
0: Πού γίνονται τα μαθήματα?
1: Γίνονται δηλαδή στην τώρα διάθεση
0: στην Ιχθυόσκα.
1: Δεν είναι το έχω μπροστά μου, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, στην Ιχθυόσκα. Να σας βοηθήσω εγώ.
1: Δύο χρόνια.
0: Στην Ιχθυόσκα
1: είναι.
0: Κτίριο,
1: είμαστε παλιά στο παλιό νοσοκομείο για πολλά χρόνια.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Και μεταφερθήκαμε προσωρινά σε ένα άλλο κτίριο στην περιοχή που είναι
0: θέλετε να σας βοηθήσω λίγο? Δεν πειράζει, να σας βοηθήσω λίγο. Μου επιτρέπετε να σας βοηθήσω? Μήπως είναι κοντά στο Φάρο?
1: Όχι, δεν είναι κοντά στο Φάρο, δεν είναι καθόλου κοντά στο Φάρο. Είναι ένα παλιό, μια παλιά δομή του Δήμου που ήταν παλιότερα μια δομή για εκπαίδευση.
0: Ωραία, θα ρωτήσω.
1: Και έχει περάσει για προσενερινή.
0: Μέχρι να γίνει το παλιό νοσοκομείο.
1: Όχι το παλιό νοσοκομείο, μια καινούργια δομή που θα γίνει για το εικαστικό αλλού.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μία φορά την εβδομάδα.
1: Είναι μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάθε μάθημα. Κάθε μαθητές πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα, για τα παιδικά μια μισή ώρα μέχρι και δύο ανάλογα με την ηλικία και τρεις ώρες αν είναι τα μεγαλύτερα παιδιά και μετά είναι τα τμήματα των ενηλικών που αυτό είναι γκρουπ τριών ώρων, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Μπορώ να σας πω λίγο το πνεύμα της εξεστής.
0: Θα μου το πείτε, να ολοκληρώσουμε αυτό όμως, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο κόστος για αυτούς που θέλουν να κάνουν εγγραφή?
1: Ναι.
0: Α, έχει κόστος.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Γιατί πολλές φορές οι δραστηριότητες του Δήμου είναι δωρεάν, γι' αυτό ρωτάω.
1: Λοιπόν. Όχι, δεν είναι δωρεάν.
0: Έχει
1: αλλά
0: κόστος.
1: Είναι ανάλογα με τα εισόδημα του καθένα. Υπάρχουν
0: εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου τώρα την ατμόσφαιρα που μου είπατε και το περιβάλλον της έκθεσης. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο που οπότε έχουμε θέσει και στα παιδικά τμήματα και στον ενηλικό. Έχουμε πρώτα θέσει το θέμα στα παιδικά κυρίως τμήματα, το θέμα αν υπάρχει μια μηχανή του χρόνου που μας επιτρέπει με αυτή τη μηχανή να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν ή στο μέλλον. Οπότε ξεκινήσαμε, αρκετά θέματα έχουν ξεκινήσει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγήκαν έργα με αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Και μετά έχουμε προκαλέσει ένα ταξίδι στο παρελθόν που το παρελθόν δηλαδή μας βοηθά να κατανοούμε με τις ρίζες μας τα λάθη και τα επιδέγματα της, μας.
0: Πάρα
1: δηλαδή το που έτσι και στους ενηλικές και στα παιδικά μαμάτα με κάποιο τρόπο μπορούμε να θέσουμε κάποια παράδειγμα. Τα παιδιά έχουν κατασκευαστικά, έχουν κάνει ας πούμε αερόστατα.
0: Πολύ ωραία. Ελευθερία έκφρασης δηλαδή μου
1: έχουν
0: λέτε.
1: Έχουν κάνει παλιά τηλέφωνα.
0: Πάρα πολύ
1: έχουν
0: όμορφα.
1: Κάνει παλιούς pick-up, έχουν κάνει διάφορα.
0: Υπάρχει και έτσι μια μεγάλη δυνατότητα στο να δημιουργήσουν, ναι, και να δουλέψουν με τη φαντασία τους.
1: Ναι, και το ταξίδι στο μέλλον ως όραμα ας πούμε με την επιστημονική πρόοδο, τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την ανάγκη μας να προβλέψουμε το αύριο, αυτά τα θέματα, τα μεγάλα θέματα ας πούμε για το μέλλον, τα έχουμε θέσει σε μικρά έργα που θα δείτε που έχουν, δηλαδή ακουμπάνω όλα αυτά. Λοιπόν, και το μεγάλο ταξίδι που υπάρχει και στην έκθεση είναι το ταξίδι στην ιστορία τέχνη.
0: Πολύ ωραία. Μου ακούγονται όλα πολύ. Ναι. Αξίζει τον κόπο να επισκεφθούμε την αγορά, ναι, Αργύρη καθημερινά, εκτός από Σάββατο και Κυριακή, ώρες καταστημάτων, για να απολαύσουμε έτσι και να νιώσουμε την ενέργεια του χώρου, αλλά και την δημιουργία έτσι τόσων ανθρώπων που είναι στην πόλη μας και καθημερινά έτσι ζουν και πορεύονται. Δείχνει και πόσο χαρισματικοί άνθρωποι είμαστε, να ξέρετε, και έτσι ενεργοί πολίτες όλο αυτό.
1: Ναι, είναι, δημιουργούν ανεργά τα παιδιά με πολύ φαντασία και, και οι μεγάλοι και τα παιδιά μαθαίνουν και να συνεργαστούν γιατί κάνουμε και ομαδικές
0: και στην ομαδική, ναι. Μια μικρή κοινωνία ουσιαστικά, μια μικρή καλλιτεχνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Γκανάελ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Σήμερα από όπου και αν μας ακούτε, φτάσαμε 10 και 51, Τρίτη 6 του Οκτώβρη. Πολύ ωραία. Οπωσδήποτε θα περάσω μια βόλτα από την αγορά Αργύρη για να δω όλες αυτές τις δημιουργίες που μας είπε η κυρία Γκανάελ. Και λίγο πριν κοίταξα και εγώ λίγο για να έχουμε όλη την πληροφορία που βρίσκονται. Αφενός, όπως μας είπε και η κυρία Γκανάελ, μπορείτε να καλέσετε 2610-6-27-24 στη γραμματεία για να ενημερωθείτε έτσι με ακρίβεια. Από την άλλη, τα εργαστήρια βρίσκονται στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αυτοκράτορος Θεοδοσίου 12 στον Αγιάννη τον Μπράτσικα. Φίβος Δελιβοριάς, η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

αυτά και με αυτά φτάσαμε και 56. Έρχεται τώρα, stand-up comedy βλέπω εδώ, ροκσταριλίκια. Είχαν έρθει και πέρυσι τα ροκσταριλίκια του Θοδωρή, με τους Θοδωρή Αδαμάκο και Χρήστο Πέτρου. Έρχεται την 5η, 8 Οκτωβρίου στο θέατρο ACT. Stand-up comedy με ανατρεπτικά νέα κείμενα, καυστική διάθεση και πιο όρημη κομικά από ποτέ. Φέρνουν φρέσκες ιδέες παρουσιάζοντας την δεύτερη σκηνή, την δεύτερη, συγγνώμη, κοινή τους παράσταση.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, 10 του μήνα θα απολαύσουμε την αγαπημένη Ελεονόρα στην κορύφωση του Welcome to Up στο Μόλο της Αγίου Νικολάου με δωρεάν συναυλή, όπως καταλαβαίνετε. Ελεονόρα, θα είμαστε εκεί. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά. Θα είμαστε εκεί. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενός τους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και Μίνου Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, σειρά

0: Ένα BMW M Sport. Σούσουρο εστιατόριο παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφέ με ζεδάκια, πραγματάκια, ουζάκια, ωραία πράγματα με θέα το απέραντο γαλάζιο και βιβλιοπολία γωνιά του βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλικής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, αύριο το πρωί μαζί.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ριγανόκαμπο συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση στις νομοθεσίες περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
3: Καιρός.
2: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: για κάτι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Είναι
1: σήμερα 6 Οκτωβρίου του 2026 και θα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του ραδιογάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο μόνο τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
0: Όταν με δικάζουνε χωρίς να έχω φτάσει.
1: Παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου κοντά μας με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
0: Θυμάμαι τον ελέφαντο.
1: Και σε μια ημέρα η οποία ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ήρεμη αθλητικά και εδώ στην περιοχή μας, ενώ εκτός Αχαΐας, εκτός Ελλάδας έχουμε τα πρώτα για την εβδομάδα αυτή ευρωπαϊκά παιχνίδια των διάφορων ομάδων μας στον χώρο του μπάσκετ. Ο Προμηθέας θυμίζουμε θα παίξει αύριο το απόγευμα στο Κόσοβο.

0: Αλλά σε ό,τι αφορά την χθεσινή ημέρα Δευτέρα, φίλες και φίλοι, πρώτη για την εβδομάδα που διανύουμε, πρώτα απ' όλα είχαμε τρία παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 2, στα οποία το Μαρκό πήρε ένα ακόμη σημαντικό τρίμπο τη φορά αυτή στη Χρυσούπολη με αντίπαλο τον Έστω Νικόντας με 2-1. Στα δύο άλλα παιχνίδια είχαμε Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριά στην Αθήνα 1-1 και ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0. Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου, η οποία είναι η μοναδική ομάδα μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές, η οποία είναι στην κορφή της βαθμολογίας, χωρίς την παραμικρή βαθμολογική απώλεια και έχει ήδη 15 βαθμούς. Και θυμίζουμε ακόμη για μία ακόμη φορά ότι στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 δεν υπάρχουν play-off και play-out, άρα λοιπόν στα ψηλά της βαθμολογίας οι δύο πρώτες ομάδες κανονικής περίοδου ανεβαίνουν τη νέα χρονιά, προβιβάζονται την μεγάλη κατηγορία, την Super League 1. Είχαμε ακόμη χθες παιχνίδια για την Nations League, για την πρώτη κατηγορία Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1, για την δεύτερη κατηγορία Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1.
1: Εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Ενώ για την τρίτη κατηγορία η Κύπρος πήρε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο εντός έδρας τη φορά στην Νικόντα στη Λετωνία με 2-1.

Είχαμε ακόμη παιχνίδι για την πρεμιέρα στην Ελίτ Λίγκα, αθηναϊκό ντέρμπι, στο οποίο ο Πανιόνιος νίκησε πάρα πολύ εύκολα τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου με 70-51. Και είχαμε και την πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα στην Α1 κατηγορία. Μια πρεμιέρα για την οποία θα τα πούμε λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος. Έγιναν πολλά και συναρπαστικά παιχνίδια. Μην ξεχάσουμε ακόμη να αναφέρουμε ότι χθες είχαμε και ένα τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο στην πρώτη κατηγορία, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, που κρίθηκε στο φινάλε Εθνικός Πατρών Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 1-0 στο 89.

0: Τρίτη λοιπόν σήμερα μια ημέρα έτσι θα λέγαμε απόλυτης ηρεμίας μετά από αρκετό καιρό στον χώρο ιδιαίτερα του αχαϊκού αθλητισμού, παρότι ο Προμηθέας είναι ήδη στο Κόσοβο αφού αύριο το απόγευμα Τετάρτη θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο FIBA Europa Cup με αντίπαλο την Τρέψκα. Το Προμηθέα πάντως και χθες είχαμε ένα νέο επεισόδιο στο ΣΥΡΙΑ το οποίο υπάρχει εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η οποία αρνείται πεισματικά να του εκδώσει πιστοποιητικό συμμετοχής για την φετινή χρονιά παρότι ο Προμηθέας έχει κερδίσει όπως είναι γνωστό τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας.
0: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η οποία με πλειοψηφία αποφάσισε να μην εκδώσει πάλι το πιστοποιητικό συμμετοχής. Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Γάμα σήμερα ή αύριο το αργότερο Προμηθέας θα πάει πάλι δικαστικά για να βγάλει νέα προσωρινή δικαστική απόφαση. Είναι βέβαια μια ιστορία η οποία προς το παρόν δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αφού πρέπει να το πούμε για μια ακόμη φορά ότι ό,τι και αν συμβεί με το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα η ομάδα θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα, παίζει ήδη κανονικά στο πρωτάθλημα της Basket League αφού δεν υπάρχει ποινή αποκλεισμού από το πρωτάθλημα λόγω πιστοποιητικού. Απλά εκείνο με το οποίο κινδυνεύει ο Προμηθέας εάν τελικά χάσει την υπόθεση αυτή δικαστικά είναι να έχει αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα, το φετινό πρωτάθλημα της Greek Basket League.
1: Ακούγονται τώρα.
0: Για το λόγο αυτό μάλιστα και χθες το απόγευμα η ΚΑΕ Προμηθέας εξέδωσε μία ακόμη ανακοίνωση με ουσιαστικό περιεχόμενο την οποία καταλήγει ραντεβού όλη το Σάββατο το απόγευμα τονίζει το Δημήτριο Στόφαλο για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Και από σήμερα κανονικά η Παναχαϊκή έχει επιστρέψει για να πάμε στα ποδοσφαιρικά σιγά σιγά στο γήπεδο στην προετοιμασία αφού την ερχόμενη Κυριακή υπάρχει ο αγώνας με τον Παλιξουριακό στην Πάτρα. Κυριακή μεσημέρι πρώτο ματς Παναχαϊκής εντός έδρας. Όχι όμως στην Αγία, αλλά λογικά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή.
0: Για την Παναχαϊκή, τα είπαμε και χθες το πρωί φίλες και φίλοι εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Αναλύσαμε το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει η ομάδα μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου. Ένα πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα στο οποίο λογικά η Παναχαϊκή δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες βαθμολογικές απώλειες πλέον από εδώ και πέρα. Και μέχρι το φινάλε του πρώτου γύρου.

Βέβαια, όλα αυτά είναι πάντα θεωρητικά, αφού στην πράξη η Παναχαϊκή πρέπει να δείχνει σε κάθε αγωνιστική ότι όντως είναι καλύτερη ομάδα από όλες οι υπόλοιπες του έκτου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Πανιξουριακός, ο οποίος είναι, έτσι θα λέγαμε, μια αρκετά δύναμη ομάδα του ομίλου, παρότι και αυτή χρειάζεται την δική της προσοχή, έτσι ώστε η Παναχαϊκή την ερχόμενη Κυριακή να περάσει ένα εύκολο μεσημέρι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Παμπελοποννησιακό στάδιο, θυμίζουμε, το οποίο φιλοξενεί από την αρχή της χρονιάς και τα παιχνίδια του ΠΑΣ Πύργου στο πρωτάθλημα της Super League 2, επειδή η έδρα του Πύργου είναι τιμωρημένη ακόμη από την περσινή χρονιά με 3 αγωνιστικές και ήδη έχει εκτίσει τις 2 από αυτές. Και βέβαια τώρα την Κυριακή το μεσημέρι, με τον αγώνα της Παναχαϊκής η περιοχή στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, αναμένεται και πάλι να ζωντανέψει ποδοσφαιρικά μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γήπεδο στάδιο, το οποίο διαθέτει και ένα πάρα πολύ καλό χλωοτάπητα, ο οποίος θα βοηθήσει ουσιαστικά την ποιοτική ομάδα που είναι η Παναχαϊκή του Σπύρου Αντωνόπουλου.

Παναχαϊκή βέβαια, η οποία έχει αφήσει πίσω τη σύλλη την πεντάρα στο Αγρίνιο επί του Παναγρινιάκου, αφού ακόμη και η νίκη αυτή ήταν απόλυτα λογική για την κοκκινόμαυρη ομάδα. Παναχαϊκή πάντως, η οποία με το καλημέρα στο φετινό πρωτάθλημα κυνηγάει βαθμολογικά τον Πανεγιάλη, ο οποίος έχει κάνει το 2-2 τις δύο πρώτες αυτές αγωνιστικές.

Γκάλιος, ο οποίος την περασμένη Κυριακή πήρε ένα σπουδαίο διπλό με ανατροπή με τον Άρη Φιλιατών, παρότι βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο 1-0, πέτυχε 2 γκολ στην επανάληψη και πήρε το σπουδαίο τρίποντο με 1-2. Για να σε δω. Παναθηναϊκή λοιπόν, η οποία περιμένει την Κυριακή πρώτα απ' όλα έτσι μια αρκετά καλή παρουσία του φιλαθλού κόσμου στο γήπεδο, παρότι ο Παλιοξουριακός δεν είναι ένας εμπορικός αντίπαλος για να μπορέσει να προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο στο Παμπελοποννησιακό. Και γενικότερα, φίλες και φίλοι, ο όμιλος φέτος Παναθηναϊκής στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν έχει ανεξαιρέσει κανείς τον Πανεγιάλιο τα πάρα πολύ δυνατά, τα πάρα πολύ ηχηρά ποδοσφαιρικά ονόματα. Βέβαια αυτό δεν έχει την παραμικρή σημασία, αφού εκείνο το οποίο προηγείται την φετινή Παναχαϊκή είναι η ομάδα να μπορέσει τελικά να φέρει σε πέρασμα επιτυχία την αποστολή της και να πάρει το εισιτήριο επιστροφής στην Super League 2.

Έτσι λοιπόν η Παναχαϊκή από σήμερα βλέπει ουσιαστικά και μόνο τον αγώνα με τον Παλιξουριακό, ένα μάτς το οποίο θέλει σίγουρο είναι αυτό. Μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα, μια πολύ μεγάλη αγωνιστική πειθαρχία από την αρχή μέχρι το τέλος. Παναχαϊκή, η οποία ειδικά στην έδρα της φίλες και φίλοι φέτος δεν πρέπει να έχει και μπορεί πραγματικά να το πετύχει και αυτό την παραμικρή βαθμολογική απώλεια σε όλα τα μάτς τα οποία θα δώσει. Θα είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ θετικό το να μπορέσει η Παναχαϊκή να κάνει το 11-11 στην Πάτρα ως γηπεδούχος.

Βέβαια αυτό αποτελεί έναν πάρα πολύ μακρινό στόχο, αφού η Παναχαϊκή πρέπει να βλέπει το κάθε παιχνίδι, και αυτό πραγματικά κάνει η ομάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου ξεχωριστά κάθε Κυριακή. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μαραθώνιος, ο οποίος θα διεξαχθεί σε τρία στάδια μέχρι να πέσει η αυλαία. Και για να μπορεί να ελπίζει πραγματικά η Παναχαϊκή, πρέπει να είναι παρούσα αγωνιστικά και στα τρία αυτά στάδια της φετινής διοργάνωσης.

Λοιπόν, ένα πρωτάθλημα το οποίο θέλει πρώτα απ' όλα μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους. Θέλει μια σταθερή αγωνιστικά καλή εικόνα από την Παναχαϊκή και το πιο σημαντικό, η ομάδα να προχωρήσει όπως έχει αρχίσει, χωρίς το παραμικρό ιδιαίτερο διοικητικό ή οικονομικό πρόβλημα φέτος. Παράλληλα με γρήγορους ρυθμούς προχωράει και επανασφορά του χλωροτάπητα στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά, προκειμένου η ομάδα να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα στην φυσική της έδρα για την συνέχεια της

δική του πλευρά ο Παλιουξουριακός μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει να παρουσιάσει μόνο και μόνο έναν βαθμό που πήρε στην πρεμιέρα εκτός με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς όπου έφερε ισοπαλία με 1-1. Ενώ την περασμένη Κυριακή στο Λιξούρι η ομάδα ετήθηκε πάρα πολύ δύσκολα πάντως από την Πρέβεζα του Βαζέχα με 2-1. Έχουμε λοιπόν ήδη στα χαμηλά της βαθμολογίας του ομίλου της Παναχαϊκής και τρεις ομάδες οι οποίες μετά την δεύτερη αγωνιστική μετάνε μόνο και μόνο ήτες και αυτές οι ομάδες είναι η Λευκύμη, ο Παναγρινιάκος και το Λεβάντε από τη Ζάκυνθο. Ενώ επίσης χωρίς νίκη ακόμη είναι και ο Παλιξουριακός, ο κυριακάτικος αντίπαλος της Παναχαϊκής στην Πάτρα. Στα στατιστικά στοιχεία πάντα φίλες και φίλοι του ομίλου της Παναχαϊκής μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές υπάρχει και μια ομάδα η οποία δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ και η ομάδα αυτή είναι ο Ατρόμητος Πατρών που μετράει το 2-2 στα προσφυγικά και μάλιστα με 12 συνολικά γκολ υπέρ του. Η Παναχαϊκή από την άλλη πλευρά με 6 γκολ έχει την δεύτερη καλύτερη επιθετική γραμμή. Έχει όμως δεχθεί και 2 γκολ, τα 2 γκολ στην πρεμιέρα του Αιγαίου μέχρι τώρα. Και πλην του Πανεγιάλιου με το 2-2 μας στην κορφή είναι και ο Ατρόμητος αλλά και ακόμη είναι και η Πρέβεζα του Βαζέχα. Παγός και χιονιά στα στήθια, γράψα λίμωνο. Να θυμηθούμε τώρα και την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν και λέμε Παναχαϊκή Παλιξουριακός, Πρέβεζα Λεβάντε, Λευκύμη Άγιος Μακθαίος, Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος Τηλικρά της Λευκάδας και ο Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών. Να δούμε λοιπόν και στον αγώνα αυτό αν ο Ατρόμητος μπορέσει να κάνει το 3-3 και πάρει και το πρώτο τρίποντο μακριά από την Πάτρα και τα προσφυγικά.

0: εκεί λοιπόν η οποία από τη δική της πλευρά, για να γυρίσουμε και πάλι στα κοκκινά μαύρα νέα φίλες και φίλοι, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από την πατρινή ομάδα.
1: Να την πνίξω, ναι, τα χόρτα.
0: Να πάμε στην Παναθηναϊκή. Υπάρχει έτσι μια πρώτη ικανοποίηση γενικότερα από την πορεία που έχουν οι κάρτες διαρκείας, παρότι και στο κομμάτι αυτό σίγουρα η Παναθηναϊκή περιμένει μια ακόμη πάρα πολύ μεγαλύτερη βοήθεια και στήριγμα από την κοινωνία εδώ στην περιοχή μας.

Η χρονιά λοιπόν η οποία έχει αρχίσει για την Παναθηναϊκή, για όλες τις ομάδες με την κοκκινομαύρη ομάδα πάντως, να μην έχει χωνέψει ακόμη την ήττα στην πρεμιέρα στο Αίγιο από τον Παναγιάλιο με 2-1, παρότι στο μάτς αυτό είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και μερικές κλασικές ευκαιρίες τουλάχιστον για να μπορέσει να πάρει τον έναν βαθμό.

0: ώψη της δεύτερης φάσης στο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, στην τρίτη εθνική κατηγορία, είναι αυτονόητο ότι η Παναχαϊκή στην επόμενη φάση πρέπει να μπει ως πρώτη στην βαθμολογία για να έχει το πάνω χέρι εν ώψη των αγώνων μπαράζ. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026, γράφει το ημερολόγιο. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος και ειδικά όταν έχουμε μια πάρα πολύ γεμάτη αθλητική δράση πλέον κάθε εβδομάδα. Εμείς τα λέμε όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στο ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο. Πάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ με την βοήθεια τη Ιόνις Μαυροθαλασσίτη. Πρέπει να κάνουμε τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Ότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Πολλά τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε.
0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά όπως πάντα μέσα από το www.radiogamma.gr. Σήμερα στην παρέα μας όπως πάντα εννοείται και αυτό με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Μιλήσαμε λοιπόν και λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή που έχει ρηχθεί στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία, ξέροντας πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μόνο και μόνο ένας στόχος, η άνοδος, η επιστροφή, αν θέλετε, στην Super League 2 της νέας σεζόν.

0: είναι και φίλοι εφικτός, υλοποιήσιμος για την Παναχαϊκή, αρκεί όμως και η ομάδα από την άλλη πλευρά να μπορέσει να σταθεροποιηθεί σε ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό επίπεδο κάθε αγωνιστική, κάθε εβδομάδα. Κυριακή το μεσημέρι το λέμε και πάλι στο Παμπελοποννησιακό στάδιο για μια δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μια άνετη νίκη επί ενός αξιόμαχου μεν, αλλά αντιπάλου ο οποίος δεν μπορεί να απειλήσει και ιδιαίτερα στην Πάτρα του Κοκκινόμαυρος. Η Παναθαϊκή στην πρώτη παρουσία της στην Πάτρα στο Πελοποννησιακό στάδιο θα θελήσει να προσφέρει και ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα με αρκετά γκολ στους φιλάθλους οι οποίοι θα επιλέξουν να βρεθούν κοντά της δίπλα της την Κυριακή το μεσημέρι στις 4. Πάμε να δούμε τώρα φίλες και φίλοι τι έγινε χθες στην πρεμιέρα στα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα στην Α1 κατηγορία. Αφού με το καλημέρα είχαμε πολλά και συναρπαστικά παιχνίδια, δύο από αυτά πήγαν στην παράταση. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα την Α1 SKI, η οποία παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια έχει πάντα ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι τόσο ποιοτικά όσο συναρπαστικά, για να δούμε και φέτος ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και η ομάδα η οποία θα ανέβει τη νέα χρονιά στην Nations League 2. Πρώτα απ' όλα στο κλειστό γυμναστήριο της Ολυμπιάδας στην Ταραμπούρα είχαμε την Ταραχοβίτικα Ακτέων να νικούν την Ολυμπιάδα στην παράταση με 76-75, ένα μάτς το οποίο στα 40 αγωνιστικά λεπτά ολοκληρώθηκε χι 70-70. Παιχνίδι φίλες και φίλοι στο οποίο ο Διαμαντόπουλος από πλευράς του Έαντα Αραχοβητίκων πέτυχε συνολικά 37 πόντους και ήταν ο MVP της πρώτης αγωνιστικής συνολικά στην Α1 SKI. Πρέπει όμως να σταθούμε και από την άλλη πλευρά στην πολύ καλή παρουσία που έκανε και η Ολυμπιάδα του Φάνη Βουρλούμη. Μια πάρα πολύ νεανική ομάδα η οποία όμως έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό έβγαλε και μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο παρκέ με το καλημέρα με την πρώτη αγωνιστική. Το άλλο παιχνίδι το οποίο πήγε στην παράταση έγινε στην Άφθαθο, όπου εκεί ο γηπεδούχος Πάσνα Φακ του νίκησε πάρα πολύ δύσκολα την Δήμη με 88-86. Τώρα κλεφτά σε συναντή. Και εκεί είχαμε μια πάρα πολύ άγρια μάχη, μια πάρα πολύ συναρπαστική μάχη μεταξύ των δύο ομάδων για να δούμε τελικά ποιος θα έπαιρνε το ροζ φιλοαγώνα, και οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι χαμογέλασαν στο φινάλε. Μεγάλο ντέρμπι είχαμε ακόμη χθες το απόγευμα και στην Αμαλιάδα στον αγώνα Ήλιδα Αστέρας Τέμενης, στον οποίο οι γηπεδούχοι, οι νεοφώτιστοι και οι γηπεδούχοι πήραν τους δύο βαθμούς με δραματικό τρόπο και νικώντας 73-72 την αιγιώτικη ομάδα. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Δέρβη ακόμη φίλες και φίλοι, πάντα σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα στην Α1 SKI είχαμε και στο γειτονικό Αίγιο στο μεγάλο μάτς της πρεμιέρας της πρώτης αγωνιστικής, όπου ο Κεραυνός Αιγίου με μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση στο φινάλε νίκησε τελικά τη Νέα με 74-70. Κεραυνός Αιγίου, ο οποίος στην τελευταία περίοδο είχε ένα επιμέρους σκορ 24-13, με το οποίο πήρε στο φινάλε τους δύο πολύτιμους βάθμους. Ό,τι απαιτώ απ' τη ζωή. Και από την άλλη πλευρά είχαμε και τρία παιχνίδια στα οποία δεν έγινε μάχη, αφού αυτοί οι οποίοι νίξαν ήταν πάρα πολύ καλύτεροι των αντιπάλων τους. Διαγόρας Βραχνεϊκών Γλάφκου 72-49, Απολωνιάδα Αίολος Αγιάς 66-82 και από την Κυριακή το μεσημέρι στην Κεφαλονιά Κεφαλονιακός Προφήτης Ηλίας 57-46. στις συναντήσεις μου μαζί σου.
1: Τώρα κανονικά το πρωτάθλημα αυτό θα συνεχιστεί το διήμερο 11 και 12 Οκτωβρίου με την δεύτερη αγωνιστική, όπου και εδώ περιμένουμε να δούμε πολλά ωραία παιχνίδια, συναρπαστικά και αμφίροπα. Δήμη Κεφαλινιακός, Προφήτης Ηλίας Κεραυνός Αιγίου, Αραχοβίτη Καρακτέο Πας Ναυπάκτου, Νέη Γλαύκο Ολυμπιάδα, Αιώρος Αγιάς Διαγόρας, Αιά Πηλίδα και Τέμενη Απολωνιάδα.

Εννοείται ότι αύριο Τετάρτη, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και την άλλη πρεμιέρα. Την πρεμιέρα στην Α2 κατηγορία SKY πρωτάθλημα, στο οποίο και εδώ έχουμε συνολικά 14 ομάδες εντός και εκτός Αχαΐας.

Τώρα σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα εισαγωγικά, για σήμερα η ομάδα είναι ήδη στο Κόσοβο, αφού αύριο το απόγευμα ξεκινάει την φετινή της ευρωπαϊκή παρουσία στο FIBA Europa Cup με αντίπαλο την Τρέψα. Μοναδική αγωνιστική απουσία από την πατρινή ομάδα, ο τραυματίας ο πατρινός Γκάρντο, Χάρης Παρασκευόπουλος, που θα αργήσει ακόμη για να επιστρέψει απόλυτα υγιής σε εκδηλώσεις της ομάδας. Προμηθέας, ο οποίος είναι το πολύ μεγάλο φαβορί βέβαια στον αυριανό αγώνα για να πάρει το πρώτο ευρωπαϊκό ροζ φύλλο και μαζί και τους δύο πολύτιμους βαθμούς. Σε μια εβδομάδα πλέον στην οποία σιγά σιγά από εδώ και πέρα ο Προμηθέας, όπως και πάρα πολλές άλλες ελληνικές ομάδες, θα έχει διπλή αγωνιστική υποχρέωση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα 7.30 ώρα ο αγώνας με την Τρέμψα στο Κόσοβο και το ερχόμενο Σάββατο 7 η ώρα Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαίτικα, το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Ερημοπουλή. Τεχνίδι για το οποίο λογικά φίλες και φίλοι με τους πράσινους του Ζέλικο Μπράδοβιτς δεν θα πέφτει καρφίτσα από νωρίς το Σάββατο στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαϊτικά. Τα εισιτήρια ήδη έχουν τεθεί στην κυκλοφορία, παρουσιάζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρότι η τιμή τους είναι αρκετά τσουχτερή και κοστίζουν 35 ευρώ. Στο κατόφλι και χορταριέ. Και μάλιστα μετά από δύο εβδομάδες πάρα πολύ γρήγορα φέτος τον πρώτο γύρο κιόλας ο Προμηθέας θα παίξει και με τον Ολυμπιακό πάλι στην Πάτρα στα πλαίσια του πρώτου γύρου. Βέβαια στον φετινό Προμηθέα εκείνο το οποίο προέχει φίλες και φίλοι είναι μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, παρότι η ομάδα το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα ιτήθηκε για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Περιστέρι εντός έδρας, τη φορά αυτή με 94-80.

0: πάλι.
1: Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ειδικά το φετινό πρωτάθλημα στην Greek Basket League είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και στα χαμηλά, αφού στο τέλος θα υποβιβαστούν οι δύο ομάδες, οι δύο τελευταίες ομάδες κανονικής περίοδου, και ο Προμηθέας πρέπει να προσέξει από πάρα πολύ νωρίς για να μην μπλέξει όπως πέρυσι σε περιπέτειες.

Ενώ το ερχόμενο Σάββατο 10ο μήνα στην γειτονική κάτω Αχαγιά θα έχουμε το πρώτο κλασικό τοπικό ντέρμπι για φέτος, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Aces League 1, Αχαγιά 82 εναντίον Παναχαϊκής. Τεχνίδι το οποίο σίγουρα θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς φίλους Παναχαϊκής από την Πάτρα, οι οποίοι θα πάνε μέχρι την γειτονική κάτω Αχαγιά για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Παιχνίδι πρεμιέρα σε ό,τι αφορά τους γηπεδούχους, οι οποίοι την πρώτη αγωνιστική έκαναν το ρεπό τους. Ενώ από την δική της πλευρά θυμίζουμε, η Παναχαϊκή με το καλημέρα αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη επί του Αστέρα Λιδέριου με 75-67. Την ίδια ώρα το ερχόμενο Σάββατο που θα έχουμε το μεγάλο τοπικό ντέρμπι στην Κάτω Αχαγιά, θα έχουμε παράλληλα και την πρώτη πολύ μεγάλη δοκιμασία μακριά από την περιβόλα του Απόλλωνα στην Αθήνα με αντίπαλο τον Sporting, μια άλλη ιστορική ομάδα στον χώρο βέβαια του ελληνικού μπάσκετ. Απόλλωνας, ο οποίος έχει συνεχόμενα πλέον τα ντέρμπι φίλες και φίλοι στο πρωτάθλημα, αφού μετά τον Sporting θα υποδεχθεί στην περιβόλα το συμπολίτη Προμηθέα 2014. Και παράλληλα η ομάδα του Dirk Bauer μετράει και την πάρα πολύ άσχημη ήττα στην πρεμιέρα με το καλημέρα στην περιβόλα από τον Εθνικό Διστόμου με 80-73. Το καρφώσω στα μαλλιά. Για τον Απόλλωνα τα είχαμε πει φίλες και φίλοι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα στην Aces League 1, ότι έχει μια αρκετά νεανική ομάδα φέτος με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Μια ομάδα η οποία θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να αποκτήσει ένα πάρα πολύ καλό σημάδι και δείγμα ομοιογένειας και χημίας. Και η απουσία εμπειρίας στον Απόλλωνα φάνηκε στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου με τον Εθνικό Διστόμο, αφού μετά το μείον 24 έφερε το μάτς στον πόντο, χωρίς όμως να μπορέσει να κάνει και την ολική ανατροπή. Χρειάζεται πάντως και εδώ με τον μπασκετικό Απόλλωνα έτσι μια αρκετά μεγάλη υπομονή ακόμη για να δούμε τελικά το που θα μπορέσει να φτάσει, τι θα μπορέσει να διεκδικήσει στο πρωτάθλημα η φετινή μελανόλευκη ομάδα. Η οποία θυμίζουμε ότι λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

0: Τον υπερχόμενο πόντο στην Πάτρα θα έχουμε και ένα άλλο πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό μπασκετικό παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο Κρία Αιτίων με αντιπάλους τον Γλαύκο Έσφαιρο και τον Παπάγο από την Αθήνα για την δεύτερη αγωνιστική εδώ τη Elite League.
1: Κι αν εκλέψα ανάσα από τη δική σου.
0: Η πατρινή ομάδα η οποία δεν μπόρεσε να πάρει κάτι καλό στην πρεμιέρα στην Κρήτη με αντίπαλο την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου, πληρώνοντας πάρα πολύ ακριβά το άσχημο ξεκίνημά της, αφού στην πρώτη περίοδο έχανε με 31-15. Βέβαια στην Πάτρα, φίλες και φίλοι, η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη βγάζει μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα και αυτό αναμένεται να το δείξει και το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στον Παπάγου, που είναι μια πάρα πολύ δυνατή και πολύ πιο έμπειρη αθηναϊκή ομάδα, η οποία μετέχει επί χρόνια στην κατηγορία αυτή.

το ερχόμενο Σάββατο εδώ στην Πάτρα 6 ώρα κλειστό γυμναστήριο Κουκούλη θα έχουμε και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α2 Handball Αδρών με την παρουσία της Ακαδημίας των Σπορ, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό για 14η χρονιά.

0: Και θα είναι και μια σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη πρεμιέρα για την νεανική ομάδα handball της Ακαδημίας των Σπόρ, η οποία πάντως θέλει και μπορεί να παραμείνει και φέτος και του χρόνου την κατηγορία αυτή, την Α2 εθνική.
1: Και ο δικός μου, και ο δικός μου, στο πουθένα μας πάνε.
0: Η εβδομάδα η οποία διανύουμε θα είναι και η τελευταία, φίλες και φίλοι, χωρίς επίσημη δράση και στο άθλημα του βόλεϊ, αφού από την άλλη εβδομάδα, από τις 17 Οκτωβρίου, ξεκινάει και εδώ το πρωτάθλημα της Α2 βόλεϊ ανδρών. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο στην πρώτη ζώνη θα έχουμε και φέτος τρεις ομάδες από την Αχαΐα.

ότι και ενώ παρότι η Πάτρα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά εδώ και πολλές δεκαετίες την απουσία μιας πάρα πολύ δυνατής και ισχυρής αντρικής ομάδας στην κορυφαία κατηγορία. Για τους φίλους του ποδοσφαίρου να πούμε ότι και σήμερα υπάρχει δράση, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δράση με την Nations League. Για την πρώτη κατηγορία θα έχουμε δύο παιχνίδια, Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, και επίσης δύο για την δεύτερη κατηγορία, Ελβετία, Βόρειος Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία, ενώ για την τρίτη κατηγορία υπάρχει μια πάρα πολύ πιο γεμάτη αγωνιστική, Καζακστάν, Νησιά Φερόε, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ιρλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία.

την ενημέρωση για την σημερινή ποδοσφαιρική δράση πάντα σε επίπεδο εθνικών ομάδων και αφού η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα και πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε όπως πάντα. Είναι και σήμερα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεδεμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων.

0: και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
1: Καιρός.
0: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Κάναμε την απόλαυση.
7: στέκει στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: This station is now the ultimate power in the universe.
12: Radio Gamma.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. What's up,

0: ώρα είναι 12:30.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένη.

0: γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
1: Καιρός.
0: Μερή συννεφιά σήμερα, ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές
1: ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι? Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλε βανάκια. Για κάτι μπλε βανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται. Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες, όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις, όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024, η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Τώρα δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Θα έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλας. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα έχουμε το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα διηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Τεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
12: Λοιπόν, σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνανε οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της, του δυστυχήματος αυτού.
11: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
13: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για, για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούργια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
11: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
14: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Εχθρικό γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν και κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας, ρωτάω τον κύριο Μπρατάκο, να του πει έλα εδώ αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα, το ότι ήσουν ο μεσάζοντας, το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε Μπρατάκο, να του πει ένας εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν τον Μητσοτάκη να του πούνε έλα εδώ ρε πρωθυπουργέ, εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό, αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη, για κάτσε στο σκαμνί, για πες μας και εσύ τι έγινε, τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη έλα κάτσε στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας, η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη μάζευσε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι, τις κακοποιεί, τις ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχανε ποινικές κατηγορίες, οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008, με νέα απεργία πείνας, έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν, σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες, με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ή σας δείχνουνε αυτά που θέλουνε να βλέπετε? Ή σας δείχνουνε αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός? Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθώνει. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. Αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Βάλε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλτε να τον κύριο να τον ακούσουμε. Τσιτώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
15: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ. Στα 10 χιλιόμετρα μακριά να ήσουν, θα έβλεπες. Ήρθε αμέσως στην αστυνομία, λέει θα μιλήσουν στον ασύρματο, θα το βρουν λίγο πιο κάτω, καθιστώ από καθυστερημένο στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ποιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε κι ένας τηλέφωνο να μου πει, κύριε Σαμόλη, ψάχνουμε. Βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε 2 βίδες. Τι έγινε? Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία. Είπαμε κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης σπίτι ήρθε και μου είπε: Μου έχει 5 νύχια, πρέπει να φύγει από το σπίτι. Έβαλε τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλτσαρούχα Και βγήκα στο δρομοκατεστή ντεμένα 42 τραγικές μέρες στον δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρυσες αυτοκτονίες που έκανα. Και την τρίτη φορά θα ήταν. Θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με είδε στον δρόμο, το μόνο λάθος που είχα κάνει στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρα τηλέφωνό της και το όνομά της. Τότε το μυαλό δεν δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιάδα. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοήθησαν, έφτιαξε τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιάδα, στο ξενώνα του Δήμου Αθηνών, στο πολυδύναμο κέντρο στέγων, στην πλατεία Βάθης. Ένας αστυχός δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι. Χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια αναποδιά στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έχει μια αναποδιά στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω στα νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στην τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο κενό, δεν μπορώ να έχω ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που είναι 10 εκατομμύρια. Είπαμε το μήνυμα ήταν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την γύρω σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάνω. Το χρήμα δεν είναι το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερός που τα βρήκα. Μέσα στην ατυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
11: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το α σημείο στο β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει, έλεγε βασικά. Διότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. Όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου, ενώ δεν είναι. Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε, να πούμε, τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα, και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιαφέρε το μέλλον. Προφανώς, γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάναν και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάναν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του, ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι, φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτεται, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα γενικά και αόριστα του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί. Να είστε προσεκτικοί. Να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
16: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας. Στη γενιά του μεσαίου χώρου, που ασκούσε χυδαία κριτική.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
18: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
19: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
18: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
19: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
20: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
21: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
22: για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
23: Δεν υπάρχει!
22: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
21: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Ψευδέστηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα, και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουνε τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας. Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων. Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά. Και μια τετραετία ήτανε και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή τη τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις. Να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ. Που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Τι να πρωτοπείς, αδερφέ. Και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη, άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργή, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε? Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο, έχω αίματα στο κεφάλι μου». Και εσύ να του λες, άνοιξε το κινητό σου και πες μας πού είσαι με το GPS σου. Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο? Μια γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες, μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε? Αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν ξέρανε? Ψεύτες όλοι. Ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες. Βάλτε το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό. Να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρα το. Δώσ' το.
0: Κάναμε εξ ανάγκη σε 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, τι συμβαίνει?
2: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι έχει γίνει?
2: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Τράγκα, δεν ξέρω τι τρένο έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
0: Πού είσαι τώρα?
2: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά τη Λάρισα. Λίγο μετά τη Λάρισα είμαστε.
0: Λίγο μετά τη Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
2: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει καλή. Και προσπαθούμε να βγούμε.
0: Δώστε ένα τηλέφωνο γρήγορα, ένα τηλέφωνο.
2: 694.
0: Ναι, και ξαναπείτε το μου.
2: 694.
0: Ναι, και
2: πώς λέγεστε? Νίδα Γκάτ, με χάμα κάπα και προσάχνει φωτιά το πρώτο γράμμα.
0: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
2: Λεωνίδα.
0: Ναι.
2: Το όνομα Παλαγκάς με φύ, τα φωτιά. Φύ, Παλαγκάς. Και γάμα κάπα.
0: Στη Λάρισα είστε?
2: Λίγο πιο μετά από εκεί. Λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
0: Εσείς είστε μόνο σας?
2: Όχι, είμαστε πάρα πολλοί.
3: Επαναλαμβάνει συνέχεια. Έρχεσαι, άμα πει κινητό φιλαράκου μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω και εγώ θέλω μετά.
0: Τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
2: Ναι. Έχει αίμα από το κεφάλι μου.
0: Ωραία.
2: Αλλά μου δεν πει μετά.
0: Έχω. Περιμένετε λίγο.
2: Περιμένω.
0: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
1: Τρένο.
0: Κύριε, μιλήστε λίγο παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Μιλήστε με την πυροσβεστική.
2: Ναι, τι θέλετε να γνωρίζετε?
0: Αναφέρετε λίγο το πρόβλημα ξανά, τι έχει συμβεί?
2: Ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν δεν έχει εκτροχιαστεί η άντρα Κάραμε. Μάλλον έχει εκτροχιαστεί και...
1: Πού έχει πιάσει,
2: πού είστε, σε ποια περιοχή είστε?
1: Μ' ακούτε?
2: Πρέπει να...
1: Μ' ακούτε?
0: Μιλήστε το λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
1: Μ' ακούτε, πού βρίσκεσαι?
2: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά, νομίζω κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Μετά την Άρισα, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο?
2: Μάλλον, ναι, ήτρε κάναμε άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει χάσει φωτιά.
1: Εσύ είσαι μέσα στο τρένο?
2: Έχω βγει έξω.
1: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτης από το τρένο?
2: Ναι, έχω βγει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
1: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δηλαδή, είστε κοντά στο Μακρυχώρι?
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
1: Ένα τέταρτο. Βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά?
2: Ναι.
1: Έχει βγει από τις ράγες του?
2: Ναι.
1: Και έχει πάρει και φωτιά?
2: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάσει ένα λόγιο μαγόνι λογικά, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω.
1: Ωραία, δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε, είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
2: Ναι, δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
1: Ωραία.
0: Θα δώσεις συντεταγμένες.
2: Δεν έχω μονάδες.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν θέλει μονάδες. Δεν θέλει. Να πει το GPS του πείτε.
1: Το GPS σου να πει το GPS.
2: Μισό, να σας πω τώρα που είμαι. Μισό λεπτό, έχω βάλει το GPS στο κινητό μου.
3: Έξω από Λάρισα.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώς.
1: Πού περίπου?
2: Τώρα θα σας πω. Δεν λέει. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα.
1: Μήπως είστε κοντά στο Μακρυχώρι με τους γόνους, πού είστε?
2: Είμαστε κοντά στο Μακρυχώρι. Ναι, όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα, με ρωτάει.
3: Πάμε μετά τη Λάρισα, πέμπτο.
2: Τρία λεπτά μετά τη Λάρισα, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
1: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946?
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλά.
4: Ναι.
5: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
1: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα, ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι, ρε, αφού σου λέω, εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο μακριχώρι? Ρε, πού είναι το μακριχώρι, ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε: δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια, και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν έβγαινε στη Βουλή και κουνούσε το δαχτυλάκι του και έλεγε: θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ακούστε εδώ, ποια ασφάλεια, ρε, εδώ πέρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουνε τι τους γίνεται. Οι ανίκανοι όλοι αυτοί. Σκέψου εσύ που είσαι εκεί πέρα έξω, να ήταν χτύπα ξύλο κάποιος δικός σου άνθρωπος μέσα στο τρένο και να μιλούσε 10 λεπτά με αυτούς και να του λένε: άνοιξε το GPS και πες μας αν είσαι στο μακριχώρι. Δεν είχανε δει καν το ότι είχε εκτροχιαστεί και είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε, δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστραφεί, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία? Τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα. Πού να ξέρω? Μαύρο σκοτάδι, μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι? Τρέλα με πιάνει, τρέλα. Τρέλα, θέλουν και πόρισμα. Είναι απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει: θέλω να σε δω ρακένδυτο στο Καραμαλή. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ό,τι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6:15 το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10:30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι? Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι, που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι, και κανένας δεν απαντάει. Γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίω και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος? Τι έκανε εκεί? Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6:15 το πρωί μέχρι τις 10:30 έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά Hoaxers. Τα ελληνικά Hoaxers βγήκανε και είπανε ότι το Βανάκι είναι της αστυνομίας.

Οι προπαγανδιστές όλοι. Αύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Και είδα ρε παιδιά στην τηλεόραση να βγαίνει ο στρατηγός ο Φλόρος στον Αντένα και να κάνει δηλώσεις. Το ξέρετε ότι έχει πάει στον Όμιλο Αντένα ο στρατηγός ο Φλόρος? Στον Όμιλο Αντένα, ναι. Να λέει την άποψή του και να πληρώνεται. Αν πληρώνεται. Όταν ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Ηρωισμοί της κάμερας. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα, φίλοι μου. Ηρωισμοί της κάμερας. Το εφετζιλίκι να υπάρχει και όλα τα άλλα σπάνε εκεί που είναι να πάνε. Αυτή είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι.

εννοούσα εσένα, έτσι το είπα. Όχι. Άσε τώρα μην μας έρθει κανένα, καμιά αγωγή και από καμιά κουτσή Μαρία. Μόνο αυτό μας έλειπε. Ήδη τα ράφια γεμάτα μηνύσεις είναι. Ήδη με κυνηγάνε νομικά να με στραγγαλίσουνε. Άκου που σου λέω, εσύ νομίζεις έτσι απλά είναι όλα. Έλα εδώ να δεις τη ραφιέρα. Γεμάτη εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις είναι. Έλα. Έλα μπας και πας εσύ στα δικαστήρια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Συνεχίζουμε.

Στις χαρές εκεί θα καμαρώνω. Και στις δύσκολες στιγμές θα υπενθυμίζω στη βαπτισιμιά μου πόσο δυνατή είναι. Και αυτό είναι υπόσχεση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ριγανόκαμπο συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Καιρός.
3: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βαθμούς.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά, εξασφάλεια.

0: Λύστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή.
10: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβόδιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
16: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
20: Μιλούσε δυνατά και έλεγε: σήμερα ρε, δεν δουλεύει τίποτα. Λέει και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
21: Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Σουζουν μάτια, σουζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια. Δεν είναι εύκολο.
22: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και πρώτα βλέπουμε τον μπαμπά μου και του λέω: μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
20: Καλύτερα να πετάς μια και έξω. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πετάξεις.
22: Το μαλλί μου είχε καεί χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο πέφτανα από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
21: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
22: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από εδώ. Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί.
21: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας.
22: Θα πω έγκλημα χωρίς τιμωρία.
20: Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω δεν συγκαλύβεται. Ό,τι και να κάνω.
0: Τέμπη από εδώ και πέρα είναι.
22: Είναι η κόλαση.
0: Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος. Οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.
22: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που okay, την αγαπάς και όλας και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε και εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση, έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά, πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοπλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14 ώρες χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσανε. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Παριχτώ. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με...
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
23: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
22: Πώς δεν βρισκόταν εκεί, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι μαμά πονάω, αυτό φώνασα. Μαμά πονάω, βοήθα μου. Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει, αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου. Το τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω τι έχει η ζωή. Κάπως τα φέρνει. Και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Δείτε αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντας την ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη. Που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
0: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως θέλουν να μου πουν σίγουρα. Αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε. Μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα. και δεν θα μπορέσει κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι να κάνουμε κι άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλά λάθος, ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ. Όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
3: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
4: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
5: Αρχίζω να ντύνομαι και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
3: Δυστυχώς από κάποια στιγμή και μετά τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
6: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
24: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Κι αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατερά, το κεφάλι ψηλά και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
6: Θα το θυμάμαι μέχρι τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησε και λέω: σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες. Χρειάζομαι βοήθεια. Έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ. Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε, ότι τι θέλετε κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
25: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
6: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάπω, ωραία. Εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
26: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ροδόπουλε.
27: Καλησπέρα σας.
26: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου το 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
27: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
26: Από την αρχή.
27: Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, το οποίο για τον άφαβητα λόγο έχουμε πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν 2 τρένα στην ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα των ελαίων σιλικόνης. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα. Έχοντας όμως τη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από την οικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα, όσον αφορά τα ΜΕ, τα μεγάλα τα ΜΕ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άφαβητα λόγο θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό, ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις 2 τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η στρατική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους των τρένων που είναι μηχανοδηγοί κυριολεκτικά να βγαίνουν ή να μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην συμμαζέψουν καθόλου, δηλαδή να έχουν υποστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Το Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από την δικογραφία, όπου μέσα στην δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από την νεκροψία νεκροτομή, είναι το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερις μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελείς, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτήν, μέσω αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν, ήταν υπότιμη επίρρεια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών όπως αλκοόλ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι οι σωροί, κύριε Σαρέτα, ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε,
26: ναι,
27: δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια με τοπική σύγκρουση τέτοια ισχύω.
26: Τι εννοείτε?
27: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε με τοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή, θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του τι συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσκουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον, ή μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους με τοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο όσον αφορά την τοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής, λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση είναι το πιθανότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί, δεν πρόκειται να φύγει και να πεταχτεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές της επιβατικής. Οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια. Το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα, δηλαδή είναι ασύμμετρη η μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και από το αρχικό βίντεο από το κανάλι Open, που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία, είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει τα κάρια ανάποδα, δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται την πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα αν θέλετε έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύως της σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει επάνω τα 25.000 βολ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν εξταθεί. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί μετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή, αν το ανακατελώσουμε για καταλάβει τον κόσμο, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους οι οποίοι δεν βγαίνουν από την Γερμανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένο στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, των σπορών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγνώση μας, ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάζο εγνώση μας, ήδη από τις 15 Τρίτου του 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαμε ανακατευτεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο Λεωδάσαμε επίσημα είναι ο πιο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπατσοπούλο και το Βασιλακάδο που είναι δικαστική πραγματογνώμονα και κρατάω μόνο τον Λεωδάσαμε. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην υπογραφία και ήταν και στην δική μας χτίσει, αν θέλετε.
26: Δεν άκουσα, δεν άκουσα τι είπατε.
27: Ήταν και στη δική μας, στο δική μας, λοιπόν μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχα ζητάει και δίκιο ο Εωδάσαμ.
26: Ναι.
27: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Εωδάσαμ χρησιμοποιήσε υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε σήμερα. Και ταυτόχρονα ο Εωδάσαμ προφανώς δεν κάνει ούτε μία. Δεν
26: ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
27: παρακαλώ
26: πράγματα. Δηλαδή, στην
27: παρακαλώ
26: ουσία, τι έγινε εκείνη τη μέρα, τράκαραν, με ποιο τρόπο?
27: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Τον ετοπικά τουλάχιστον, δεν τράκαραν. Δεν τράκαραν με τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες.
7: Η ώρα είναι 2:30.
26: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: υλικό που υπάρχει από τα τέμπη αλλά και στο τοπογραφικό υλικό που υπάρχει από το πουλουρί, θα διαπιστώσουμε ότι τα 2/3 της υπερδομής της πρώτης φωτάμαξης λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουν, λείπουν. Δηλαδή αυτό που λέμε σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουν τελείως, δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το αποχώρησε. Δεν είναι λαμαρίνες είναι αυτά τα πράγματα. Θα σε παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνικα, πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουν σε μια σύγκρουση.
1: Λείπουν, ναι.
0: Αυτό λείπει. Αντιλώς, λείπουν. Δηλαδή,
1: λείπουν, ναι, λείπουν.
0: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε και ερήπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, δηλαδή σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά πάνε να γυρίσει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάγους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποστεί σύγκρουση και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις αντικές οξυδόνες και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε ρε παιδί μου, εντάξει τώρα έχω 4 βασικά στοιχεία που υποδηλώνω δεν έχουμε τοπική. Έχω μια άλλη λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξης λείπουν, δηλαδή έχουν γίνει τη σκόνη, να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μία με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα έχουμε επίσης ένα, υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι, να το πούμε, ένα κοντέρ, ένα τμήμα κοντέρ, ο οποίος μας δείχνει την πέδηση που έχει υποστεί η εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα αυτιά, θυμάμαι καλά, είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή ήταν μια ισχυρή πέδηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας, όπου λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε δύο πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εξοχιάζεται ελαφρώς, πανταργέται κυβερνητική κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, στο γενικό υλικό της δικογραφίας. Δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
1: Δηλαδή δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
0: Ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει?
0: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που κάνει που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 γεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε τα τέμπη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού, και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα τέμπη, ήμασταν στη διαδικασία ανάστησης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάθεση ενός πυροσβέστη, να θυμάμαι καλά, που λέει, εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες, αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί.
1: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσε. Είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
1: Τι φοβόντουσαν, ένας Θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο όπως μας λέτε και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε η έκρηξη. Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την πυρόσφαιρα? Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
0: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινείστε εσείς με το αυτοκίνητο σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά την κυβέρνηση σύγκρουση και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά π.χ. 50 μέτρα μακριά, ανέπαθους. Άρα μην κοιτάμε μόνο τις κουτσιτά που τι συνέχει συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη τη ιστορία για να το ξέρουμε και να είναι.
1: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
0: είπα. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
0: Εντάξει, προσπαθώ και εγώ.
1: Από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
0: Σκόπια, όλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως κυβέρνηση.
1: Ναι, Σκόπια είναι. Δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες. Σκόπια είναι. Πάμε παρακάτω.
0: Από τα Σκόπια, θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να πειράξει το φορτίο του. Και αυτό το ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα, επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια, δηλαδή. Έχουμε περάσει, έχουμε δει τα αρτία. Έχουν μπει μέχρι το 2022 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της πρώτης φωτάμεσας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό υπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασε και σχεδόν την τρεις ποτάμαξες με τηλεμανίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φωτίο. Τι σημαίνει παράνομο φωτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πόσοι τόνοι ήτανε και τέτοιες ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που μου είχε κάνει το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τουλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
1: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
0: Δεν θα έλεγα ότι τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να το ορίσουμε.
1: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα, παράνομο φορτίο.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
0: Έχουν πει διάφορα.
1: Ωραία.
0: Ποιοι
1: άνθρωποι πήγανε. Ωραία, το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
0: Βρισκόμαστε στις 2.30 ώρα το πρωί, 1η-3η, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι τις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε ένα κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουμε υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, είπαμε προηγουμένως. Στο σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσυσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2,5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
1: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
0: Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν εκεί πέρα.
1: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, πήγανε τα χώματα, τσιμεντώσανε, κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή, μετά, ακριβώς από το έγκλημα, σκάψανε και μπαζώσανε τον κρατήρα.
0: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3 Τρίτου.
1: Μέχρι τις 3 Τρίτου, ωραία. 6 παρατέταρτο το πρωί, υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
0: Όντως έχει πλαστές πινακίδες στο μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Και βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και πηγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, ότι κατεχεί να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά τη διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει κταίο, κουλουπού κουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από τη δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Έχει καταγγείλει και ο κ. Παπαγγελής αυτό δημόσια στο Open και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, ποιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
1: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι
0: ο κ. Παπαγγελής? Όχι, από το ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι στελών οι γονείς για το μπλε βανάκι.
1: Τι ήταν αυτό το μπλε βανάκι?
0: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν, ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φωτώνει στοιχεία τη στιγμή.
1: Ναι, πώς είχε πρόσβαση στην τοποθεσία? Πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα? Δηλαδή, μπορούσα εγώ να πάω με ένα μπλε βανάκι και να μαζέψω στοιχεία?
0: Και μάλιστα ο ένας που είναι φωτογραφημένος έχει φοράει τη στολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άλλος, ο οποίος έχει μια κουκούλα, είναι άγνωστος, δηλαδή κανένα διακριτικό επάνω του. Αυτά είναι φωτογραφίες μέσα από την υπογραφία που λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα, ποιος του επέτρεψε να μπει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Κοιτάξτε, ο ποιος του επέτρεψε εδώ πέρα που μου επιτρέψει να πάρω 125 κυβικά χώμα. Άρα και εσύ όλα τα άλλα και να ψάχνουν και τα κόκαλα και τα οστά. Να τα βρούμε μετά οι Ανούμπις μετά από το συγκερό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Το οποίο το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόψης είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κάνα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έσυπο ότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί. Μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρει στο αστυνομικό την αλάρι σας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό λοιπόν, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέτη. Είναι τραγικοί. Και το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι θα έλεγα, ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου, φοβάται.
1: Τι φοβάται?
0: Να μπλέξει με τα μπλεβανάκια. Να μπλέξει με τα μπλεβανάκια.
1: Να μπλέξει με τα μπλεβανάκια φοβάται.
0: Κοιτάξτε κύριε Σερέτ, θα σας πω κάτι. Στον υπόκοσμο αυτόν, γιατί υπάρχει υπόκοσμο και δεν μιλάω για τις συγγενείς, λειτουργεί ένα ρητό που λέει πες μας από τα δυο σου παιδιά ποιο αγαπάς λιγότερο για να το πάρεις μέτρα. Και το λέω πλήρως και ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο ελληνικός, το λέω και ο κόσμος μας ακούει. Δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, γιατί βλέπουμε τώρα να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και η Λυπή, που ήταν η αρμόδιοι, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
0: Εντάξει,
1: και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
0: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευρά δικαστικού δικαίου, νομική, αλήθεια, καμψό, και εντάξει, μέσα στην Πρωθυπουργό, θα πάω να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλάβει κόσμο. Ξέρω για κάποιου συγγενεί που λένε θέλω να δει ο Μητσοτάκη φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλο μπορεί να πει εκεί πέρα, γιατί του λέει ο Μητσοτάκη, είσαι πάρα πολύ πρωθυπουργό, πήγαινε εκεί πέρα να μα πει σε ό,τι γίνεται. Άμεση αρχίσαν να ανοίξουν συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άμεση διαταγή του Μητσοτάκη και του Τριαντόπουλου για συμπέρι συγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός από ο κύριος Τριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνω συγκάλυψη, έτσι. Αλλά αυτό δεν πρόκειται, ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι, κατηγορητήριο είναι για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν έχει ακόμα κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει το σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει συμφωντάμασες οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στην ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτήριο του κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό στις 2 τρίτου. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα Online, ένα τοπικό σταθμό, που δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί, στις 1 τρίτου, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φορτάμεξες και τα κοντέρνα τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα αν θέλετε. Α, εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
0: Πάρα πολύ.
1: Το λες ποιος έδωσε πολύ να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε.
1: Γιατί πρέπει να το μάθουμε. Για να ξέρουμε ποιος φταίει.
0: Θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο παίρνει φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ παιδιά να τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό, κύριε Σέρετη, δεν μπορεί να το πάθουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι παιδιά, εμένα μου το πει ο Μητσοτάκης ή δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια να καταδικάσει τον εαυτό του, αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο τι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το Μητσοτάκη έξω, τουλάχιστον με παιδιά να είναι βασικούς υπέτειους, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να βγει και μια τιμιγορία.
1: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε.
0: Θα σε εξηγήσω γιατί. Θα σε εξηγήσω γιατί και δεν καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. ο κ. Μπακαέμης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυροσφαίρα δημιουργήθηκε από τα έλαια Σιλικόνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνη. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Δάσαμη, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει τελείως την υπογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κ. Μπακαΐνη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις, ότι λίγο μπερδεύτηκε το πράγμα όσον αφορά ποιες έχει τα πνευματικά δικαιώματα για κάτι CFD που κάνανε και το λεπτά κτλ. Και θέλω να βγάλω από τη δικογραφία. Ο κ. Μπακαΐνης προφανώς την έβγαλε από τη δικογραφία. Άρα η έκθεση του Δάσαμ μπορεί να αποτελέσει αναγνωστέο κείμενο, αν θέλετε, στην πορεία, αλλά αυτή τη στιγμή σήμερα δεν είναι επίσημα.
1: Συγγνώμη λίγο, ο κ. Μπακαΐνης τώρα, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Τι ακριβώς έκανε? Άρα, πρόσθεται ότι το συμφέρει μέσα.
0: Μα σας απάντησα προηγουμένως.
1: Μα είναι δυνατόν να μην συλλέγει όλα τα στοιχεία, να τα βάζει μέσα στη δικογραφία και να κρίνουν μετά οι υπόλοιποι τι ακριβώς έπρεπε ή τι ακριβώς δεν έπρεπε να ακουστεί? Είναι δυνατόν να είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
1: Τι εννοείται τουλάχιστον επιλεκτικός?
0: Τουλάχιστον επιλεκτικός, θα σας το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Ελένη Γκρέιν, από υψηλό βαθμό υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Τέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Τέμπη στις 5 ώρα το πρωί, στην πρώτη Τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2.30 ώρα το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. Η ΣΟΠ είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν, κύριε Σέντε, θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κ. Μπακαΐνης, θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε, συγγνώμη, αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή στις 2.30 ώρα. Το πλέον φυσιολογικό. Και στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούλιο θα έλεγε, ρε παιδιά, μας κορυδεύετε εδώ πέρα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν? Περνάνε ενταλίκες από δίπλα σπορτομένες με 20 τόνους, ας πούμε, κάθε μία, που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις άκουσες. Άρα, ο κ. Μπακαΐνης ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Και όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε, βρε παιδιά, το πνευματικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά ισχυρά, πεταχτήκαμε μπροστά δύο φορές, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσβερα, δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαΐνης επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
1: Είναι φοβερό.
0: Είναι μια συγκάλυψη, αλλά ελληνικά. Να το πούμε έτσι.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
0: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μην ξεχνάμε ότι έχουν πέρασει τόσα χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει και ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο από όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Οι ιατροδικαστές και πάνω από τους ιατροδικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ΟΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τις όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, ο Ασλανίδη, όπου επίσημα στο φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, θυμάμαι καλά, 6 τμήματα. Είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της, τέλος πάντων, και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το PM44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δεν γίνεται και τα φέσα. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία πάρα πολύ δύσκολα.
1: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό, άλλο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερό και αυτό.
0: Ναι, ο κύριος Μακαρίνης καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό τόσο των θυμάτων, όσο και βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση DNA. Έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα γίνονται στον κύριο Μακαρίνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής του οποίου λόγο ήθελε να κάνει μια επανεκδήλωση της εκθεσής του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή, τα κάνει.

Εμείς θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐμι γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες? Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:45. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση στις νομοθεσίες περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άντρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Καιρός.
3: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 5243.

0: 447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα, κυρία Τσάπαρη.
9: Καλησπέρα.
8: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023, μέσα στο τρένο. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
9: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που κατοικώ και λίγο μετά τη Λάρισα ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα, μετά ένα δεύτερο και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
0: Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε και τη δείξαμε από το βαγόνι. Είδαμε τη φωτιά και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν, γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
8: Ήσασταν στο ποιο βαγόνι ήσασταν?
9: Στο Β3.
8: Στο δεύτερο δηλαδή?
9: Όχι.
8: Ή στο τρίτο.
9: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
8: Ωραία.
9: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
8: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
9: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
8: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
9: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι και εγώ ντουσαν τα βαγόνια και εγώ ήταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις ράγες.
8: Και ήρθε βοήθεια, μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
9: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς. Δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγανε όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς, πάνω σε μια πλαγιά ουσιαστικά. Μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Κάπου δεν κατέβαιναν.
8: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
9: Όχι.
8: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
9: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
8: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
9: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που κυγόντουσαν.
8: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
9: Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
8: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά?
9: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
8: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο?
9: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
8: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι?
9: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
8: Ένα ασθενοφόρο?
9: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα και απλά πήρανε όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και σήγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
8: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε?
9: Ένα ασθενοφόρο και εμένα μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω στη Θεσσαλονίκη.
8: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις?
9: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
8: Ο φίλος σου χτύπησε?
9: Έσπασε τα πλευρά του.
8: Τον φίλο σου τον βοήθησαν?
9: Όχι.
8: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη?
9: Ναι.
8: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου?
9: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
8: Απίστευτο.
9: Εμείς στην αδραναλίνη δεν είχαμε πόνους.
8: Καταλαβαίνω.
9: Δηλαδή και εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδραναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωσα τίποτα.
8: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί, ναι. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο μπορείς να τους περιγράψεις, μπορείς, τους θυμάσαι?
9: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι. Τώρα τους υπόλοιπους από το σοκ η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
8: Ναι.
9: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
8: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ διαμελισμένους.
9: Ακριβώς.
8: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή?
9: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι να πω την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
8: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγες στο νοσοκομείο τι σου είπανε?
9: Είχα πλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμονα.
8: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση?
9: Ναι, εννοείται, μου δώσανε γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και τρεις μέρες.
8: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
9: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
8: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο?
9: Ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
8: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες.
9: Ναι.
8: Μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
9: Ναι,
8: κάτι...
9: ναι, αυτό ισχύει.
8: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
9: Δεν μπορώ να την περιγράψω. Όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και γόντουσαν. Όλο το αναπνευστικό. Η μύτη, ο ισοφάγος. Έτσι δε.
8: Όταν ανέπνεες δηλαδή, και γόταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το...
9: ναι, ναι,
8: από
9: ναι.
8: Αυτό που ανέπνεες.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
9: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ. Οπότε
8: κατάλαβα.
9: Να κάνω τη σύνδεση.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία, που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα, τι ένιωθες ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά.
9: Εγώ αρχικά νιώθω θυμό. Και θυμό συνεχίζω και νιώθω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα πρέπει να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι ούτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επιζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
8: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
9: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια. Δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
8: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
9: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλτε μας από εδώ.
8: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
9: Είχε μια γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
8: Δεν βοήθησε κανέναν, δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
9: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι, απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο. Δεν είναι βοήθεια αυτό.
8: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το Γολγοθά το ψυχολογικό?
9: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη, ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες ομαδικές ψυχοθεραπείες στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
8: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
9: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
8: Σας δέχθηκε?
9: Ναι.
8: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
9: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν μετά τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του Σιλάρισα.
8: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
9: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
8: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
9: Γιατί όταν πας για την κυρία δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων, λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίναμε κρίση, πανικού, λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
8: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν?
9: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
8: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφετε. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι, ναι, μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας παίρνω σε αυτή τη θέση.
9: Ναι, όχι, το ξέρω, τα έχω πει και εγώ, δεν...
8: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
9: Αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
8: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
9: Ναι.
8: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο, ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
9: Δεν σκεφτάνε περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
8: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
9: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
8: Το καταλαβαίνω.
9: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
8: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
9: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας η φωτιά ήδη είχε τσιμπώσει.
8: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
9: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
8: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα θεωρείτε το ότι έφυγε από τις ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση?
9: Αυτό δεν μπορώ να το...
8: Πώς το νιώσατε, πώς το νιώσατε δηλαδή?
9: Νομίζω ένιωσα τη σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό. Νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
8: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν έχετε δεχθεί?
9: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωση, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων. Γιατί στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλφές, παυσίπονα κτλ. Τα πλήρωναμε μόνοι μας.
8: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν.
9: Ναι.
8: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
9: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
8: Είχε πολύ αλλά κόσμο το βαγόνι σας?
9: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
8: Ήταν γεμάτος.
9: Ναι.
8: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω. Αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
8: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
9: Ναι. Από όσο ξέρω, εκ των υστέρων, ναι.
8: Ναι.
9: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
8: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο ναι. Κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
9: Ναι.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
12: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
14: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
14: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου. έλεγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
15: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
14: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
16: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
16: Οπτικά Γιάννης The Legos.
15: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
16: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης The Legos.
16: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
16: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
17: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
18: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
17: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
18: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
17: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
14: Ράδιο Γάμα
19: 94FM.
14: Αχαΐα.
19: Ηλία.
14: Έτωλο Ακαρνανία.
19: Και www.radiogamma.gr.
9: Πολύ ξεκάθαρα.
8: Ο Υπουργός Μεταφορών, 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα, δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
9: Φυσικά.
8: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
9: Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
8: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
9: Ακριβώς.
8: Εν έτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
9: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι κλιματικό, απλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμαλής, ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κ. Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθαρσός μέσα στη Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
8: Μα δεν έπρεπε.
9: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός. Ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
8: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
9: Φυσικά,
8: που είπατε.
9: 10 χρόνια τώρα.
8: Βλέπω ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
9: Πραγματικά, γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
8: Του συγγενείς. Των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε? Κινήθηκαν σωστά? Υπήρξε και ένα σύλλογο, υπήρξαν και κάποιες αναφορές, είχαμε και κάποια προβλήματα? Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
9: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου, αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε εγώ δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Μου συγκινήσει η αλήθεια ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει οι περισσότεροι τα παιδιά τους. Οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του, οπότε ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
8: Κατανοητό και σεβαστό αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες οι οποίοι λένε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μέσα στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
9: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
8: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?
9: Νομίζω εγώ ως προς τη μυρωδιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
8: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε, και αυτός τι σας απάντησε?
9: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
8: Με ποια?
9: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
8: Α, σας είπε ότι η μυρωδιά
9: με ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά. Του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
8: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
9: Ναι.
8: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
9: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
8: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
9: Ναι, ναι.
8: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
9: Εγώ
8: θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. Θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν. Θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
9: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
8: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε ότι δεν κατέβηκε κάτω.
9: Όχι, όχι.
8: Όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
9: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι.
8: Τα πρώτα βαγόνια καιγόντουσαν. Είδατε κάποια έξτρα έκρηξη?
9: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια. Όταν κατεβήκαμε εμείς. Και εγώ τους ανώλα, ότι ήταν μπροστά από μας και πλάγι και εγώ ήταν.
8: Και εγώ ήταν για αρκετή ώρα ή απλά και εγώ ήταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
9: Η φωτιά και για όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
8: Δηλαδή 3-4 ώρες μετά.
9: Ναι, η φωτιά έκλειγε και δεν είχε σβήσει φωτιά.
8: Στο ίδιο μήκος δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα. Σαν να κεγότανε δηλαδή κάτι.
9: Ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα μεσοπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνή δυσμένη φωτιά.
8: Κυρία Άβη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά, τι κάνανε? Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
9: και
8: κάτω?
9: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε: θα σας μπρόχνω εγώ από πίσω.
8: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει?
9: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς. Προσπάθησα, εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο. Και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας μπρόχνανε από την πλάτη.
8: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν.
9: Από εκεί που ήμασταν εμείς, όλοι ανέβηκαν.
8: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό της μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν στο πλάι, ήταν πολύ ψηλά το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
9: Από τη μία την πλευρά ήταν ναι, πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
8: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά?
9: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
8: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
9: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να επιδείξουμε αυτή πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
20: Ναι.
9: Οπότε όσοι πήδηξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
20: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να επιδείξουν από εκεί πέρα.
9: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
20: Καθοδήγηση δεν υπήρχε.
9: Καθοδήγηση από ποιον?
20: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει. Ένας αρμόδιος από το τρένο.
9: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
20: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας, τίποτα. Δηλαδή κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας.
9: Μόνοι μας.
20: Μόνοι σας.
9: Εντελώς, ναι.
20: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή.
9: Κανένας.
20: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν, ας πούμε, τα αναγκαία.
9: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι, όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω. Εμένα μου είχε δώσει μια κυρία το μπουφάνι, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί, αραία μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε: μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
20: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς.
9: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε. Βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάνι, ό,τι άλλο είχαν.
20: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
9: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
20: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουνε.
9: Ακριβώς.
20: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
20: Το ένα αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
9: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο πανεπιστημιακό της Λάρισας.
20: Ναι.
9: Το ένα το ασθενοφόρο που είδα εγώ νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
20: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
9: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή, αλλά είχε καεί ολοσχερός και κεγόταν, ήταν το Β2.
20: Το δεύτερο κατά σειρά.
9: Το τρίτο κατά σειρά. Α, ναι, ναι, γιατί μετά, είναι μετά πρώτα τη μηχανή, ναι, είναι το κηλικείο. Ναι, ναι.
20: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά, λοιπόν. Ναι, τα πρώτα δύο, χαλκομανία.
9: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια. Σίδερα.
20: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία.
9: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
20: Άθικτα.
9: Ναι.
20: Βλέπατε
9: και
20: δηλαδή.
9: Και περάσαμε από κάτω.
20: Α, ήτανε. Βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά.
9: Της εμπορικής δεν. Όχι. Από μπροστά ήταν. Όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα. Αλλά από κάποια στιγμή και έφυγε ήταν άθικτα. Από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή ταράσαμε κάτω από άθικτα containers.
20: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
9: Δεν είδα κάτι.
20: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
9: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου με εκείνο το σοκ που είχαμε. Αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
20: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
9: Ναι, το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανε γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
20: Ναι. Μετά από 3 χρόνια, όταν βλέπατε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον, να μην έχουν βγάλει κάποια ονόματα στη φόρα για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, και με το να λένε όλοι αυτοί ψέματα, δεν σκεφτήκατε ότι ίσως ποτέ να μην δικαιωθείτε?
9: Έχουμε σκεφτεί, εννοείται.
20: Το πιστεύετε ακόμα και τώρα?
9: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για την έκβαση της δίκης. Προφανώς θα τιμωρηθούν άτομα τα οποία δεν τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. θα βρουν κάποια εισαγωγικά εξυλαστήρια θέματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι, αλλά θα δώσουν προφανώς αυτού που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάσουν τίποτα.
20: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο. Πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβερή, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
9: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλα στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου, το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε: «Μαμά, μην με πιάνεις γιατί είναι τραυματισμένη». Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη, οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο, γιατί υπήρχε και ένα στενοφόρο στο σταθμό.
20: Ναι.
9: Και μου είπε πήγαινε στο στενοφόρο και λέω μπαμπά έχει άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα, δεν θέλω να πάρω τη θέση τους, αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι, έχουμε δει ποια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο, οπότε λέω πάμε στο ΧΕΠΑ μόνοι μας.
20: Τους είχατε ενημερώσει ή ναι, περιμένανε?
9: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο, γιατί εμείς εγώ και ο Νίκος τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν να παίξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
20: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
9: ναι,
20: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
9: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα ξαναβρήκα, δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή, βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
20: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
9: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα τρεις μέρες.
20: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
9: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλη είδους μυρωδιά.
20: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
9: Φυσικά τώρα όταν... Φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
20: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει, και έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
9: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
20: Τι εννοείται μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
9: Ακριβώς.
20: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί?
9: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
20: Άρα...
9: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
20: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχτηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το διευθυντή κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών να χάνεται για 1,5 μήνα και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τυρναβό. Όλα αυτά εσείς πώς τα ακούτε?
9: Μαφιόζικα.
20: Μαφιόζικα.
9: Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο τους γονείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά. Χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
20: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη, και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη, και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
9: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, αντιστοιχήματα, φυσικές καταστροφές, τυχημάτι, καθυστερούν.
20: Ναι.
9: Οπότε κι εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
20: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
9: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία, και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους πέρα από το να είναι πολιτικοί, και τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
20: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη, για την αντίληψή σας, για την ωριμότητά σας και για το λόγο σας, γιατί όλο το ακροατήριο σας ακούει προσεκτικά και λέει μπράβο, μπράβο που βγαίνετε και έχετε το θάρρος και λέτε όλες αυτές τις αλήθειες. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Σας ευχαριστούμε άπειρα. Καλό μεσημέρι και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
9: Έγινε, γεια σας.
20: Γεια σας. Απίστευτη. Απίστευτη. Υπάρχει ελπίδα όσο υπάρχουν τέτοιες φωνές που δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια. Και βλέπετε το ότι υπήρχε αυτή η έντονη μυρωδιά που μας είπε και ο Ασλανίδης, που μας είπε και ο Χούπης, ο Χούπας, που μας είπανε όλοι οι συγγενείς, που μας είπανε όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη. Δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι καιγόντουσαν μύτες και αναπνευστικά. Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο, γιατί κι άλλος μου το είπε, ότι τους βρέχανε με νερό, ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα και δεν πήγαιναν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μην είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε? Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια? Και τι ήτανε αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων? Και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν? Και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες? Τι καιγότανε? Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι? Τι καιγότανε? Τι καιγότανε, φίλοι μου? Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε να ανέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Τα γεγονότα δείχνουν την αλήθεια. Ο Μπακαΐμης για ποιο λόγο προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία. Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής. Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: επιχειρήσεις.
1: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεδεμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
0: Καιρός.
1: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Alright, but if we get out of this alive, I'm gonna kill you. Let's go, come on.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. L'amour quand ils viennent à passer.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
15: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
14: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
15: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
14: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
16: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έρχεται στην Πάτρα
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: vite.
1: Écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεδεμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο.

0: νοσοκομείο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
1: Καιρός.
0: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βαθμούς.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 343525. 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: 5:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
13: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
12: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
13: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
14: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές
0: ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 παιδεμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒΤΟΝ μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά. Καιρός.
1: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.

0: το γάμα του άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
1: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, νοικέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς. Υπάρχει Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ριγανόκαμπο συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση στις νομοθεσίες περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε φρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
3: Καιρός.
2: Μια συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Αδερφέ, για να

0: καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
10: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Εγκληματική ομάδα που φέρεται να έχει αναπτύξει έντονη δράση σε πολλές περιοχές της Πάτρας εξαρθρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ρηγανό Καμπό συνελήφθη ένας άνδρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κλεμμόνες τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και άσκηση σωματικής βίας, εμπρισμός και παράβαση στις νομοθεσίες περί όπλων. Στην Αθήνα σήμερα φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές Ερντογκάν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ενέργεια και εξοπλισμοί. Η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο ισχυρός άνδρας της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται η Τουρκία. Για την Αθήνα η επίσκεψη Ρούμπιο επιβεβαιώνει το στρατηγικό χαρακτήρα των Ελλήνο-Αμερικανικών σχέσεων αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ στην περιοχή. Αύριο το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στην οποία θα τεθούν σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όλα τα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθεί και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα θέματα ασφάλειας, ενέργειας, τεχνολογίας, εμπορίου και εξοπλισμών. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας έπειτα από πιθανή διαρροή κρυογονικού αζότου σε ιατρείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να ελέγξουν το χώρο και να απομακρύνουν τις μπουκάλες του αερίου. Το ιατρικό κέντρο έχει απομονωθεί. Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα.

0: Πλέον θάνατος του 53χρονου Γιώργου Χριστάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά χθες το μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Άμες Σβορονάτων, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Ο 53χρονος πατρινός που εργαζόταν στην περιοχή έπεσε από ύψος 4 μέτρων και κατέληξε μέσα σε βρεάτιο 7 μέτρων. Οι πυροσβέστες της υπηρεσίας εργοστολίου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, τον ανέσυραν και το εκάφτον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 53χρονος κατοικούσε στην Αγιά, στην Πάτρα, διέθετε μηχανήματα έργων όπου και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
1: Καιρός.
0: Με αρή συννεφιά σήμερα ο καιρός στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda.
7: Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
13: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
12: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
13: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
12: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Δηλιανού 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης.

0: σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
2: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
1: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: www.lavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. www.lavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. www.lavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: εκτίμηση. Το Επίκεντρο φιλοξενεί την παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα.
1: Τρεις άνθρωποι όταν περιμένουν στην αίθουσα αναμονής έξω από τα επίγοντα δεν ξέρουν αν οι δικοί τους άνθρωποι θα βγουν έξω ζωντανοί. Άρα λένε μόνο αλήθεια ή και όχι.
0: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε σκηνοθεσία Αποστόλη Ψαρού στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο. «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» με τους Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη και Αποστόλη Ψαρό. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2610-461050. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.